0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: airtecho.gr και το AirTecho App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Και τώρα θα ήθελα να ανοίξουμε μια σημαντική παρένθεση σε όλα αυτά και να πάμε σε ένα από τα θέματα που εξαιτίας των κατηγιστικών ρυθμών της επικαιρότητας περνάει, θα έλεγε κανείς, σε δεύτερο πλάνο, αν και θα έπρεπε να είναι ένα από τα κυρίαρχα θέματα της επικαιρότητας. Κυρίες και κύριοι, φαντάζομαι ότι οι περισσότερες και οι περισσότεροι είδατε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο εγκαινιάστηκε το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο στο Αγαθονήσι. Στο ακριτικό μας νησί, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, μια κίνηση με ιδιαίτερο ειδικό βάρος, ιδιαίτερη σημασία, αλλά και ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες από το Υπουργείο Πολιτισμού σε μια πρωτοβουλία που δεν αποτελεί μόνο επένδυση στην διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, όπως είναι αυτονόητο, αλλά και μια επιβεβαίωση σαφή και έμπρακτη για τη διαρκή παρουσία της ελληνικής πολιτείας στα κριτικά νησιά και στους συνέλληνες που φυλάνε Θερμοπύλες. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε για να μας μιλήσει για το θέμα αυτό εδώ στις πρωινές διαδρομές την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη. Την καλωσορίζουμε. Κυρία Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
1: Είναι χαρά μου.
0: Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για το μουσείο αυτό. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι μια πολύ σημαντική κίνηση με πολύ μεγάλο ειδικό βάρος.
1: Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Και εμείς στην πολιτική μας έχουμε βάλει ως στόχο κάθε νησί, κάθε μικρό νησί μας να έχει και το δικό του μουσείο. Ήταν αυτονόητο ότι το Αγαθονήσι δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτό το σχεδιασμό. Ειδικά για τα νησιά όπως το Αγαθονήσι, που βρίσκονται εκεί που βρίσκονται. Mm-hmm. Με τους λίγους κατοίκους πλέον που έχουν μείνει και με τα ακόμα λιγότερα παιδιά τα οποία είναι στο σχολείο, είναι υποχρέωση της πολιτείας να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα και στο βαθμό που αναλογεί στο Υπουργείο Πολιτισμού, σίγουρα το Αγαθονήσι έπρεπε να έχει το δικό του αρχαιολογικό διαχρονικό μουσείο. Καταρχήν, γιατί αυτό είναι ένα δικαίωμα το οποίο το έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες όπου και αν βρίσκονται. Δεν έχει σημασία αν είναι στην Αθήνα ή το Αγαθονήσι. Δικαιούνται τα παιδιά του σχολείου να μπορούν να πηγαίνουν στο μουσείο τους, να κάνουν τα μαθήματά τους, να μαθαίνουν την τοπική και την εθνική μας ιστορία.
0: Mm-hmm. Το Αγαθονήσι, το οποίο να πούμε για όσους τυχόν δεν ξέρουν, είναι το βορειότερο νησί των Δωδεκανήσων, έτσι δεν είναι?
1: Είναι ακριβώς, είναι το βορειότερο νησί της Δωδεκανήσου, πολύ κοντά στη Σάμμο, πάρα πολύ
0: δίπλα, κοντά στη Σάμμο και βέβαια απέναντι ακριβώς από την Τουρκία, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Έχει σημασία να πούμε ότι τα εγγένεια αυτού του μουσείου, για το οποίο θέλουμε να μας πείτε τι περιέχει και τι περιλαμβάνει, όχι μόνο από εσάς, πράγμα το οποίο έχει ούτως ή άλλως μεγάλη πολιτική βαρύτητα και σημασία, αλλά και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, δέχθηκε ασμένος και αμέσως την πρόταση και πρόσκληση την οποία του απευθύναμε να είναι παρόν και να τελέσει εκείνος τα εγγένεια του συγκεκριμένου αρχαιολογικού μουσείου.
0: Μάλιστα. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για το μουσείο, κυρία Υπουργέ. Τι περιλαμβάνει και... Ναι, τι
1: έχει. Κοιτάξτε, το Αγαθονήσι, όπως και όλα μας τα νησιά, ακόμα και νησιά που σήμερα είναι ακατοίκητα, φέρουν ένα πολύ μεγάλο πολιτιστικό απόθεμα. Αρχαιολογικής αξίας ευρήματα, τα οποία χρονολογούνται από την προϊστορία και φυσικά από όλα τα ιστορικά χρόνια. Γιατί το Αιγαίο ήταν ο χώρος στον οποίο η ελληνική παρουσία ήταν διαρκώς παρούσα, είναι διαρκώς παρούσα, τη μεγάλη ιστορική διάρκεια. Το μουσείο λοιπόν αυτό περιλαμβάνει ευρήματα από διάφορες θέσεις που έχουν εντοπιστεί από την αρχαιολογική έρευνα και από την αρχαιολογική υπηρεσία στο νησί. Κυρίως όμως περιλαμβάνει ευρήματα από την ανασκαφή του οικισμού στο Καστράκι.
0: Μάλιστα.
1: Το ίδιο το μουσείο είναι χτισμένο πολύ κοντά στον συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο. Το Καστράκι μέχρι το 2010 δεν υφίστατο. Ήταν απλώς μια πλαγιά στο βουνό το συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Όμως η αρχαιολογική έρευνα εντόπισε έναν οχυρωμένο οικισμό, μια μεγάλη στρατιωτική εγκατάσταση θα έλεγα σε πρώτη φάση, η οποία όμως είχε μεγάλη δυναμική στην παραγωγή, ανοίγω μια παρένθεση και την κλείνω αμέσως για να πω ότι βρέθηκαν περισσότερα από 20.000 τραύσματα κυψελών. Δηλαδή υπήρχε μια πολύ ισχυρή μελισσοκομεία και υπήρχε και μια εγκατάσταση πορφύρας. Πορφύρα είναι το σαλιγκάρι, αυτό που βγάζουμε από τη θάλασσα για το κόκκινο χρώμα. Λοιπόν, την κλείνω την παρένθεση. Από το 2010 λοιπόν μέχρι το 2014 έγινε μια συστηματική αρχαιολογική έρευνα και τα ευρήματα, τα κινητά ευρήματα, μέρος των κινητών ευρημάτων εκτίθενται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο και τα συνδέουμε και με τη σημερινή παραγωγική δραστηριότητα στο νησί, δηλαδή με την αλληλεία, με την οικειοργία, με όλες τις ασχολίες και των κατοίκων σήμερα, γι' αυτό και ονομάζουμε το μουσείο όχι μόνο αρχαιολογικό, αλλά διαχρονικό αρχαιολογικό
0: μουσείο. Είναι απόλυτα σύγχρονο μουσείο, απόλυτα σύγχρονο.
1: Είναι απόλυτα σύγχρονο μουσείο, έχει τα δικά του πολυμέσα, έχει την ψηφιακή ξενάγηση που μπορεί να δει οποιοδήποτε επισκέπτης σε ένα μουσείο της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης ή οποιασδήποτε άλλης μεγάλης ελληνικής πόλης.
0: Κυρία Υπουργέ, κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν σκοπεύετε να κάνετε ανάλογες ενέργειες και σε άλλες ακριτικές περιοχές, εάν έχετε κάποιο τέτοιο πρόγραμμα.
1: Ούτως ή άλλως αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμά μας. Ο στόχος μας είναι να αναδείξουμε τον ελληνικό πολιτισμό στη μεγάλη του ιστορική διάρκεια σε όλη την χώρα. Όμως, ιδιαίτερα στις ακριτικές μας περιοχές δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση. Να σας πω απλώς ότι πριν από 2-3 εβδομάδες προχωρήσαμε με τον Δήμο Ορεστιάδος και το Δήμο Δημοτήχου και το Εθνολογικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης σε μια συμφωνία, σε μια προγραμματική συμφωνία για την ίδρυση αγροτικών μουσείων στους συγκεκριμένους δήμους που βρίσκονται εκεί που βρίσκονται. Και εννοείται ότι τα αγροτικά μουσεία δεν σχετίζονται μόνο με το χθες, σχετίζονται με το σήμερα και με όλες τις δραστηριότητες στο επίπεδο της χειροτεχνίας που μπορούν να αναπτύξουν και έχουν ήδη ζωντανές οι περιοχές αυτές.
0: Εμείς εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Να σε ευχαριστήσουμε θερμότατα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα,
1: καλημέρα. Καλημέρα.
0: Η κυρία Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, για ένα θέμα το οποίο το ξαναλέω. Μπορεί να πέρασε λόγω διαφόρων άλλων ζητημάτων σε δεύτερο πλάνο στην επικαιρότητα, όμως αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε πόσο μεγάλη και εθνική σημασία έχει, πόσο εμφατικό είναι αυτό το έργο, ανεξαρτήτως της όποιας κυβέρνησης είναι στην εξουσία, ανεξαρτήτως της όποιας πολιτικής επιλογής έχει ο καθένας. Είναι αναγκαίο να γίνονται τέτοια έργα, ιδιαίτερα σε ακριτικές περιοχές, ιδιαίτερα εκεί που κατοικούν Έλληνες που φυλάνε Θερμοπύλες. Γιατί δίνουν και μήνυμα, στέλνουν μήνυμα, νομίζω σαφέστατο και ταυτόχρονα, γιατί είναι και αυτό αναγκαίο, είναι ξεκάθαρο, διαφυλάττουν την πολιτιστική μας κληρονομιά όπως θα πρέπει να γίνεται μόνιμα και διαρκώς. 8 και 47 πρώτα λεπτά η ώρα, Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές.

0: σας πω για το Αγαθονήσι. Το Αγαθονήσι είναι ένα ολοζώντανο ακριτικό νησί. Ολοζώντανο. Στο οποίο οι κάτοικοι είναι κάποιες δεκάδες. Για την ακρίβεια, η απογραφή του 2021 τους κατέγραψε σε 2 εκατοντάδες. Είναι όμως ένα νησί το οποίο δεν φυλάει μόνο θερμοπύλες, ένα ζωντανό κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής εσχατιάς, στο οποίο κατοικούν οικογένειες σε συνθήκες όχι και ιδιαίτερα εύκολες, για να τα λέμε όλα. Γι' αυτό κατά καιρούς παρουσιάζουμε και διάφορα ζητήματα προκειμένου να διευκολυνθούν οι άνθρωποι. Είναι όμως δεδομένο ότι το ελληνικό κράτος διαχρονικά το αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία και με ιδιαίτερη φροντίδα. Και αυτό το κατατάσσει κανείς στα θετικά του. Άλλα είναι τα ζητήματα στα οποία δεν μπορούμε να βρούμε άκρη και πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό. Το λέμε από το πρωί. Τώρα έχουμε και τον συνάδελφο, τον καλό μας συνάδελφο, τον Σπύρο τον Δαρσινό, που βρίσκεται στο αεροδρόμιο να το επιβεβαιώσει. Δυστυχώς οι εμπλεκόμενοι και συναρμόδιοι φορείς των αεροπορικών εταιριών, των αεροπορικών πτήσεων, της εναέρειας κυκλοφορίας, μπαστιτώσει όλοι όσοι εμπλέκονται με αυτό που λέμε πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια, δεν κατάφεραν χτες να συμφωνήσουν στο αυτονόητο, δηλαδή να τηρηθούν τα προβλεπόμενα, ώστε σε ένα βαθμό να περιοριστούν οι μεγάλες καθυστερήσεις που υπάρχουν τη φετινή τουριστική περίοδο, τη φετινή θερινή σεζόν. Σπύρο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα στους φίλους ακροατές.
0: Πώς τα καταφέρανε ρε Σπύρο μου αυτό? Δηλαδή είναι αδιανόητο. Είχαμε χτες την κυρία Τόκη εδώ, την αντιπρόεδρο των ελεγκτών αερίας κυκλοφορίας, και μας έλεγε ότι εκείνο το οποίο θα διεκδικήσουν είναι η κάθε πλευρά, οι εκπρόσωποι των εταιριών, κυρίως η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, οι πάντες, να εφαρμόσουν με πειθαρχία τους κανονισμούς. Μόνο να μην ξεφεύγουν από τα σλότς, όπως είπε η ίδια. Δηλαδή από τους χώρους εκείνους που προβλέπουν μια συγκεκριμένη διάρκεια για την προσγείωση, την απογείωση και τη διαδικασία όλη αυτή. Πώς καταφέραν να μην συμφωνήσουν στο αυτονόητο?
2: Αν θες την άποψή μου, πιστεύω ότι ο καθένας προσπαθεί από τη δική του
0: να ρίξει ευθύνες στον άλλον. Σωστό.
2: Ειδικότητα. Σωστό. Όχι κατά ανάγκη να ρίξει τις ευθύνες ο ένας στον άλλον, αλλά να αναδείξει τα δικά του προβλήματα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε κλάδος ξεχωριστά. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η έκθεση της Eurocontrol έχει ανάψει φωτιές που ίσως δεν είναι τόσο σοβαρές, έτσι. Αντιλαμβάνομαι ότι όντως υπάρχουν καθυστερήσεις. Είχαμε και πρόσφατα και πριν από μερικούς μήνες και το μεγάλο ζήτημα με τις πεπαλαιωμένες υποδομές, οι οποίες προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στις πτήσεις. Αλλά αυτό που αναφέρει και η έκθεση της Eurocontrol, και μάλλον το έχουμε περάσει τα ψηλά, είναι ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η κίνηση πάνω στον αέριο ελληνικό χώρο.
0: Μας τα έλεγε και η κυρία Τόκη χθες. Έχουμε πολύ αυξημένη. Εδώ, ας πούμε, έχουμε ανώτατο όριο 4.500, έτσι, καθημερινά. Και το ξεπερνάει αυτόν τον αριθμό και φτάνει μέχρι και τις 5.000. Εντάξει. Είναι...
2: Και θα πάμε και στις 5.500. Καταλαβαίνει κανείς πως όσους κανονισμούς και να τηρήσεις, όταν αρχίζει το πράγμα και ξεφεύγει πέρα από
0: γίνεται
2: το
0: ντόμινο. Έχεις δίκιο, γίνεται ντόμινο. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, εάν τηρηθούν και τα δεδομένα και προβλεπόμενα, ενδεχομένως να περιοριστεί. Δεν σου λέω ότι θα θεραπευτεί, δεν γίνεται. Αλλά να περιοριστεί η ταλαιπωρία, έτσι δεν είναι?
2: Σίγουρα. Ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι. Εδώ όμως, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, στην χθεσινή σύσκεψη τόσο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του Αεροδρομίου και όλων των συναρμόδιων φορέων.
0: Και των εταιριών, έτσι. Και των εταιριών.
2: Και των εταιριών, βεβαίως. Καταλαβαίνω ότι αυτό που έπαιξε σημαντικότερο ρόλο ήταν πώς θα πείσουμε ότι το δικό μας πρόβλημα, το κάθε πρόβλημα του κάθε κλάδου ξεχωριστά, είναι το πιο σημαντικό και αυτό πρέπει να λυθεί πρώτα. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Η ουσία είναι ότι σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η έκθεση, το 13% των καθυστερήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, στο ευρωπαϊκό δίκτυο, οφείλεται στην Ελλάδα, οφείλεται αφενός στην κινητικότητα στο Ελευθερίο Βενιζέλος και αφετέρου στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Η μέση καθυστέρηση, όπως αναφέρει η έκθεση, αναπτύσσει, ξεπερνά τα 2 λεπτά. Θα έλεγε κανείς ότι πρόκειται για ένα αμεληταίο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, αν αναλογιστούμε ότι τουλάχιστον 30 πτήσεις σε κάθε αεροδρόμιο.
0: Ναι, πάει αθροιστικά. Έχεις δίκιο.
2: Ανά μία ώρα, λοιπόν, εξυπηρετούνται, καταλαβαίνει κανείς ότι.
0: Δεν είναι τα έχεις δίκιο. Δεν είναι τα 2 λεπτά. Είναι 2 συν 2 συν 2. Ναι, έτσι, αυτό είναι. Ότι δεν είναι 2 λεπτά, όντως. Είναι το 2 συν 2 συν 2 συν 2 και γίνεται. Βέβαια, πρωταθλητές, κάπου διάβαζα, μας το έλεγε νομίζω και η κυρία Τόκη χτες, είναι οι Γάλλοι, έτσι.
2: Είναι οι Γάλλοι και ακολουθούν οι Ισπανοί. Εμείς έχουμε πει το χάλκινο μετάλλιο, την τρίτη θέση αυτή τη διαδικασία. Δεν περίμενα, να σου πω την αλήθεια, από το αεροδρόμιο της Σουηδίας ή της Νορβηγίας να
0: έχει
2: προβλήματα, ειδικότερα αυτή την εποχή. Ωστόσο, δεν πάει να είναι ένα πρόβλημα και ενδεχομένως να επηρεάσει και αρνητικά τον τουρισμό, έτσι. Για την ώρα, πάντως, τα σημάδια είναι θετικά όσον αφορά την πορεία του τουρισμού. Έχουμε αύξηση των αφήξεων. Από εκεί και πέρα, όμως, θα πρέπει και αυτές οι υπηρεσίες που παρέχονται να είναι και οι ενδεδειγμένες, προκειμένου ο επισκέπτης να ξανάρθει, έτσι, να μην περάσει ένα βασανιστήριο και να έχει μια τέτοια αρνητική μνήμη στο μυαλό του.
0: Ακριβώς. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο μου. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, για χαρά.

Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλη αυτή την ωραία ατμόσφαιρα που ζούμε και βιώνουμε, υπάρχουν, πώς το πούμε, και παράμετροι απρόβλεπτες. Όπως, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό που συμβαίνει στο Πασόκ τώρα με τον κύριο Σγουρό. Ο κύριος Σγουρός έχει ανάψει για καλά φωτιές στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα οι τελευταίες δηλώσεις του είχαν να κάνουν με το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών. Ο πρώην Περιφερειάρχης και είναι υποψήφιος του Πασόκ στην Αλφα Αθήνας. Αλφα Αθήνα, ναι, έτσι το λέγαν παλιά, στην Αθήνα. Λοιπόν, άφησε ανοιχτό, ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία εάν το επιβάλλουν οι πολιτικές συνθήκες και έγινε ο κακός χαμός. Στο Πασόκ δεν μπορούν να βρουν ησυχία, είναι η αλήθεια. Ο ένας στριγμός ακολουθεί τον άλλον και μπορεί επίσημα αμφισβήτηση να μην υπάρχει στην ηγεσία. Υπάρχει όμως και είναι προφανές αμφισβήτηση στην τακτική και τη στρατηγική που ακολουθείται και η οποία φαίνεται ότι προκαλεί αναμπουμπούλες.

0: μέσα σε όλα έχουμε και την περίπτωση του κυρίου Φαραντούρη και της απόσπαστης συζύγου του στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Είναι κάτι που φαίνεται ότι έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Ας πούμε, χαρακτηριστικά, ο κ. Μιχάλης Κατρίνης είπε χθες ότι στη θέση του ο ίδιος δεν πρόκειται να το έκανε ποτέ, θα προστάτευε τον εαυτό του και την οικογένειά του. Και τώρα στη Χαρλάου Τρικούπη ψάχνουν να βρουν με ποιο τρόπο θα διαχειριστούν και αυτό το πονοκέφαλο. Ναι, πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά σε μια στιγμή όπου έχουμε μια νέα δημοσκόπηση. Δημοσκόπηση από την εταιρεία Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political. Μια δημοσκόπηση η οποία δείχνει τη Νέα Δημοκρατία στο 30,1%, την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 17,4% και το Πασόκ στο 12,3%. Είναι η εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος όπως σας την περιέγραψα. Στην τέταρτη θέση η Ελληνική Λύση με 8,8%, ακολουθεί η Ελπίδα και τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού με 7,4%, Κουκουέ με 5,5%, Φωνή Λογικής με 3,1%, στα πολύ κάτω της Πλεύση Ελευθερίας με 3% και ακολουθούν Μέρα 25 του κ. Βαρουφάκη με 2,9%, οι Δημοκράτες του κ. Κασελάκη με 2,5%. Σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου, την ατόφια, την καθαρή πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 26,8%, η Ελλάς στο 15,3% και το ΠΑΣΟΚ στο 11,1%. Τι καταγράφεται, όπως καταλαβαίνετε, καταγράφεται μία συσπήρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας αλλά και όσων σκοπεύουν ή δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν το κόμμα του κ. Αλέξη Τσίπρα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά συνέχεια, αφού πρώτα πάμε στα δελτίο ειδήσεων. Για να σου πει, είναι ήδη στο στούντιο.
1: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σήμερα ξεκινάει η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Στην ατζέντα μεταξύ άλλων η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Για πρώτη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται η σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με τους Ευρωπαίους συμμάχους, η οποία διαταράχθηκε στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ τα παράπονά του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Ταγί Περντογάν, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης των νομικών περιορισμών του Κογκρέσου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγί Περντογάν προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Η Ουκρανία εκτόξευσε πάνω από 400 μη επανδρομένα εναέρια συστήματα εναντίον της Μόσχας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούς, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Άξιος, τα πλοία υπέστησαν σοβαρές ζημιές χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον δεν θα ξεκινήσουν εάν συνεχιστούν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Το Αγαθονίσι απέκτησε το μουσείο του και μάλιστα το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Το 33ο κατά σειρά νέο ή πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που αποδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019. Μιλώντας στο Earth News Radio, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μίλησε για το στόχο του Υπουργείου να έχει κάθε νησί το δικό του μουσείο. Υποχρέωση της πολιτείας, τόνισε η Υπουργός, να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα κριτικά νησιά. Το μουσείο παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία του νησιού με επίκεντρο το αρχαιολογικής αξίας ευρήματα από την ανασκαφή στο Καστράκι, σημείωσε η κυρία Μενδώνη. Ανοίγει σήμερα η κρίσιμη διαδικασία για χιλιάδες υποψήφιους των πανελλαδικών, καθώς τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είναι η Air Tripolis και η ανοιχτή γραμμή. Και σήμερα κοντά σας, ζωντανά, εδώ στην Air Tripolis, σήμερα Τρίτη, 7 Ιουλίου του 2026. Σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις, θέματα τρέχουσας ειδησιογραφίας. Σταύρος Ρουμπαλάς στο στούντιο και στο μικρόφωνο και αυτό το πρωινό. Παναγιώτης Μαριόλος στην ρύθμιση του ήχου. Γιώργος Γαλανός στις μουσικές επιλογές. Προσέχετε στην οδήγηση. Ένα τραγικό γεγονός χθες εκεί κατά τις 8 αργά το απόγευμα έξω από τη Σπάρτη, όπου είχαμε σύγκρουση πυροσβεστικού οχήματος με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο και βέβαια την απώλεια δύο ανθρώπινων ζώων που ήταν επιβάτες στο αυτοκίνητο. Ένα τραγικό πραγματικά γεγονός. Προσέχετε στη θάλασσα, ηλικιωμένοι, καθημερινά τα δελτία τύπου από το λιμενικό σώμα μας εφοδιάζουν με τραγικά δυσάρεστα περιστατικά με αφορμή επαφή ανθρώπων, κυρίως ηλικιωμένων, με το νερό, με προβλήματα που έχουν να κάνουν με την καρδιά και όχι μόνο. Προσέχετε λοιπόν πάρα πολύ και βέβαια είπαμε προσέχουμε όλοι στην οδήγηση. Καλός ο καιρός σε όλη τη χώρα και στην περιφέρεια Πελοποννήσου, γιατί είχαμε αυτό το διάστημα μια αστάθεια με συννεφιές και βροχές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σιγά σιγά θα ανέβει η θερμοκρασία. Παναγιώτη, θα πάμε ίσως τις επόμενες μέρες και στα πρώτα σαραντάρια. Air Tripolis, 9:09 πρώτα λεπτά η ώρα, 27 10 22 48 57, το τηλέφωνο μας εδώ, το βασικό airtripolis@air.gr, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λατινικά πεζά όπως το ακούτε. Μείνετε μαζί μας, έχουμε θέματα. Αεροπορικό απόσπασμα Τρίπολης, το διαβάσαμε αυτό, Παναγιώτη. Διαβάσαμε επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για το ρεπορτάζ της τελετής των εγγενείων του νέου κέντρου διακλαδικής εκπαίδευσης των μη επανδρομένων αεροχημάτων, και γράφει ότι αυτή η τελετή έγινε στο αεροπορικό απόσπασμα της Τρίπολης, όχι στην 124 πτέρυγα βασικής εκπαίδευσης όπως την ξέρατε. Δεν υπάρχει πλέον κατάταξη νοσηλέκτων ούτε στο πολεμικό ναυτικό ούτε στην πολεμική αεροπορία, παρά μόνο στο στρατό Ξηράς. Μείνετε μαζί μας, θα τα δούμε όλα αυτά στην εξέλιξη της εκπομπής. Καλημέρα.

0: Από το Αγρίνιο, νωρίς το πρωί χθες, με το ελικόπτερο στην Τρίπολη, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας, πραγματοποιήθηκαν στην 124 πτέρυγα βασικής εκπαίδευσης τα εγγένεια του νέου κέντρου διακλαδικής εκπαίδευσης των μη επανδρομένων αεροχημάτων. Αποστολή του κέντρου είναι η παροχή υψηλού επίπεδου ολιστικής εκπαίδευσης στη δοκιμή νέων συστημάτων drones και αντιdrones και η συμβολή σε ποικίλες αποστολές έγκαιρης προειδοποίησης, επιτήρησης και εκτίμησης κατάστασης κατά τη διαχείριση κρίσεων και έκτακτων αναγκών. Ο κ. Δένδιας είδε εκεί την εγκατάσταση, την αίθουσα επιχειρήσεων, τις αίθουσες διδασκαλίας, της σχολής που θα ξεκινήσει σιγά σιγά. Και βέβαια μελλοντικά έχει πει ότι μπορεί να έρθουν για εκπαίδευση στα drones και εκπρόσωποι από το πυροσβεστικό σώμα, επίσης από την ελληνική αστυνομία, θα δούμε. Και βέβαια τόνισε ότι η πατρίδα φιλοδοξεί το 2030 να είναι η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρήση αυτόνομων οχημάτων στον αέρα, στη θάλασσα και στη στεριά. Ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 εργοστάσια όπου κατασκευάζουν τέτοια αεροχήματα για λογαριασμό της πολεμικής αεροπορίας. Τώρα, για να ακούσουμε τι είπε κατά την τελετή εγγενείων. Ήταν και ο υπουργός ο κ. Δαβάκης και βέβαια πολλοί εκπρόσωποι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από την αυτοδιοίκηση εδώ, ο κ. Βλάσης, ο υφυπουργός Παιδείας και πάρα πολλοί άλλοι χθες στις εγκαταστάσεις της πολεμικής αεροπορίας στη μονάδα στην Τρίπολη, που παραμένει έτσι στρατιωτική μονάδα. Και ακούμε τον κύριο Δένδια τι είπε.
1: Έχει τη φιλοδοξία το 2030 να είναι η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην χρήση αυτόνομων οχημάτων στον αέρα, στη θάλασσα, στη στεριά. Θα επιδιώξουμε αυτό το στόχο με συνέχεια και συνέπεια, διότι είναι ένας στόχος απαραίτητος για τη διασφάλιση του μέγιστου αγαθού της εθνικής μας επιβίωσης. Η ανθρωπότητα έχει περάσει σε μια εποχή που ισχύει, παράγει η πραγματική δυνατότητα και όχι το δίκαιο. Κατά συνέπεια, ακριβώς για να προασπίσουμε το δίκαιο, οφείλουμε να δημιουργήσουμε παράγοντες ισχύως. Διαβάζω τον τελευταίο καιρό ένα βιβλίο για την ελληνική ιστορία του γνωστού ιστορικού Βασίλη Παναγιωτόπουλου. Νομίζω το έχω ξαναπεί. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Πάντοτε εκ των υστέρων». Οφείλω να πω ότι αν κοιτάξετε το σήμα του νέου κέντρου θα δείτε ότι η πρώτη λέξη είναι προοράνη. Προβλέπουν, βλέπουν μπροστά. Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή, έχει έρθει η στιγμή για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, αλλά για την πατρίδα μας γενικότερα, για την πορεία της Ελλάδας σε αυτό το δυστοπικό περιβάλλον του 21ου αιώνα, να αναστρέψουμε το πάντοτε εκ των υστέρων, να γίνουμε προμηθείς και όχι επιμηθείς. Και το βιβλίο αυτό, όταν κάποτε θα γραφεί από έναν ίσως άλλο ιστορικό, να έχει τον τίτλο «Πάντοτε πλέον εκ των προτέρων». Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά μεταξύ άλλων χθες από τον κύριο Δένδια στις εγκαταστάσεις της 124 πτέρυγας, όπου είδε και έτσι πώς λειτουργούν κάποια συγκεκριμένα μηχανήματα, αεροχήματα, έγινε και μία επίδειξη. Και βέβαια ο κύριος Δένδιας μετά είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον κύριο Πτωχό, στην έδρα της Περιφέρειας. Εκεί υπήρξε μια σύσκεψη, ήταν και ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης ο κύριος Λαμπρόπουλος και άλλοι άνθρωποι από την Περιφερειακή Αρχή και ο κύριος Μανδρώνης και ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κύριος Κατζός και άλλοι, όπου εκεί συζητήθηκαν και θέματα που έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στα μετοχικά ταμεία, στρατού, αεροπορίας, ναυτικού, σε διάφορες περιοχές που υπάρχουν αναξιοποίητοι χώροι, είτε σε στρατόπεδα είτε άλλες εκτάσεις, να υπάρξει μια τέτοια συνεργασία. Δεν έγιναν λεπτομέρειες, δεν έγιναν γνωστά πράγματα για ποιο έτσι θέμα πάνω κάτω συζητήθηκε, απλά για εγκαταστάσεις και για εκτάσεις σε Αρκαδία, σε Αργολίδα, Κορινθία, και εικάζουμε ότι είναι πάνω κάτω κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με στρατόπεδα που δεν χρησιμοποιούνται, οι εκτάσεις να παραχωρηθούν κάποιες από αυτές για αξιοποίηση κλπ. Ακούμε τον κύριο Δένδια τι είπε μετά τη συνάντηση με τον κύριο Πτωχό.
2: Είχα την ευκαιρία να εκπληρώσω μια υπόσχεση που έδωσα ακριβώς εδώ κατά την ημέρα της επετείου της κατάληψης της Τρίπολης από τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη πέρσι, ότι δηλαδή θα δημιουργηθεί εδώ η συγκεκριμένη σχολή μη επανδρομένων αεροχημάτων. Μια σχολή πολύ σημαντική για την Ατζέντα 2030, τη μεταρρύθμιση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, τη μετάβαση στη νέα εποχή. Από εκεί και πέρα όμως είχα την ευχαίρεια να μιλήσω με τον Περιφερειάρχη για τοπικά ζητήματα, για το πώς μπορεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να βοηθήσει την μεγάλη αναπτυξιακή προσπάθεια που γίνεται εδώ στην Πελοπόννησο. Για τα ζητήματα αυτά θα αναφερθεί ο Περιφερειάρχης. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι εμείς προσλαμβάνουμε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας όχι μόνο ως ένα φορέα παροχής ασφάλειας στον Έλληνα πολίτη και προστασίας των συνταγματικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας, του συνταγματικού μας χώρου, αλλά επίσης και ως ένα αναπτυξιακό φορέα. Ένα φορέα ο οποίος μπορεί το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου για την άμυνά του να το μετατρέψει επίσης και σε δυναμισμό για την ελληνική οικονομία, σε παραγωγή εξαγωγημών προϊόντων, σε παραγωγή τεχνογνωσίας, τελικά σε δημιουργία εθνικού πλούτου.
0: Αυτά από τον κύριο Δένδια. Να ακούσουμε και τον κύριο Δημήτρη Πτωχό, τον Περιφερειάρχη. Υπάρχουν λοιπόν εκτάσεις που ανήκουν, είναι περιουσιακά στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή των μετοχικών ταμείων, και υπάρχουν και στρατόπεδα τα οποία άλλα λειτουργούν, άλλα

0: μπορέσουν να εξυπηρετήσουν με καλύτερο τρόπο το ρόλο τους. Για την τοπική κοινωνία της Τρίπολης, της Αρκαδίας, αλλά και όλης της Πελοποννήσου, αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Και έχει μεγαλύτερη σημασία γιατί οι συμπολίτες μας εδώ στην Τρίπολη, η τοπική κοινωνία, είχαν πολύ στενή σχέση με την 124 βασικής εκπαίδευσης, στην οποία πραγματικά έχει βασιστεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της αστικής, αν θέλετε, λειτουργίας της περιοχής. Νομίζω ότι αυτή η πρωτοβουλία ενισχύει ακόμα περισσότερο αυτή τη σχέση την οποία υπάρχει και θα βοηθήσει πολύ περισσότερο την τοπική κοινωνία. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για άλλους τρόπους με τους οποίους το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και προσωπικά ο κ. Δένδιας θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ περισσότερο στην ουσιαστική αποκέντρωση, αξιοποιώντας τμήματα είτε της ακίνητης περιουσίας είτε παραγωγικών μονάδων που υπάρχουν, να κάνουμε μια προσπάθεια ώστε να αξιοποιηθούν καλύτερα προς όφελος της Πελοποννήσου και των όλων των περιφερειακών ενωτήτων. Μίλησαμε συγκεκριμένα για περιοχές που βρίσκονται εδώ στην Αρκαδία, στην Περιφερειακή Ενότητα της Αργολίδας, όπως και στην Περιφερειακή Ενότητα της Κορινθίας, και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα μπορούμε να πούμε πολύ περισσότερο. Θα ήθελα να σημειώσω ότι όλοι μας, και εγώ προσωπικά, είμαστε πολύ περήφανοι για τις ενόπλες δυνάμεις της Ελλάδος, όπως επίσης είμαστε πολύ περήφανοι για την προσπάθεια την οποία γίνεται. Για τον λόγο αυτό θα ήθελα να συγχαρώ τον Υπουργό, τον Νίκο Δένδια, θα ήθελα να συγχαρώ όλους όσοι συμβάλλουν σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται, όπως επίσης και ένα πολύ μεγάλο μπράβο στο αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας ανάμεσα σε κυβέρνηση, στους βουλευτές, στην περιφέρεια, στους δήμους, σε όλους όσοι έχουν συμβάλει για τη λειτουργία του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης εδώ στην Τρίπολη.
1: Ο κύριος Δένδιας, περπατώντας μετά, βρέθηκε σε εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου Αρκαδίας πάντα στην Τρίπολη. Εκεί συνάντησε εκπροσώπους της Διοικούσας Επιτροπής και τον πρόεδρο, τον κύριο Τρουπή. Άκουσε κάποια θέματα. Μίλησε ότι μπορούν οι ένοπλες δυνάμεις, το Υπουργείο, να υποστηρίξει ανάπτυξη μέσα και από την σχολή αυτή και τις νέες τεχνολογίες και την εξειδίκευση. Μπορούν να προωθηθούν κάποια πράγματα. Να ακούσουμε έτσι ένα μέρος της εισήγησης του κυρίου Δένδια από το Επιμελητήριο Αρκαδίας.
2: Η νέα τεχνολογία έχει τέτοια χαρακτηριστικά που μπορεί να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό, κύριε Πρόεδρε, και γι' αυτό είναι τιμή για μένα που σας επισκέπτομαι, να σταθούμε δίπλα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ελληνική περιφέρεια. Δεν μπορεί και δεν πρέπει. Είναι και ασύμβατο με την κοινή λογική, αλλά και εθνικά ασύμφορο να περιοριστεί το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας στο δεκάνο πέδιο της Αθήνας. Δεν μπορεί. Φτιάξαμε οδικούς άξονες με τεράστια δαπάνη του Έλληνα φορολογούμενου. Αυτοί οι οδικοί άξονες είχαν σκοπεύουν να διατηρήσουν οικονομική και κοινωνική ζωή στην περιφέρεια. Δεν είναι τουριστικές υποδομές μόνο οι οδικοί άξονες, άρα στον βαθμό που μπορώ. Ο Κώστας είναι παλιός μου συνεργάτης και φίλος μου, ο Κώστας, ο κύριος Βλάσης. Με τον Περιφερειακό είχα μια πολύ γόνιμη συζήτηση. Είχαμε συνυπηρετήσει επίσης το Υπουργείο Ανάπτυξης. Εάν με τις μικρές μου δυνάμεις μπορώ να βοηθήσω, είμαι απολύτως διάθεσή σας. Ούτως ή άλλως προσλαμβάνω το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ως ένα Υπουργείο που αφορά μεν την παροχή του αγαθού της ασφάλειας στους Έλληνες πολίτες, αλλά έχει και μπορεί να αποκτήσει, και κακώς το έχουμε υποτιμήσει, και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Έχει ένα πολύ μεγάλο προϋπολογισμό. Αν αντί να δαπανάμε αυτά τα χρήματα αγοράζοντας προϊόντα από τα ξένα ράφια, μπορούμε να δημιουργήσουμε εν γενή παραγωγή, και αυτό είναι δυνατόν να γίνει, παραδείγματος χάρη στα αυτόνομα οχήματα, σαν αυτά θα εκπαιδεύει το προσωπικό μας στη διακλαδική σχολή εδώ, μπορούμε να δημιουργήσουμε, σας διαβεβαιώ, μια νέα πραγματικότητα και για τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Ούτως ή άλλως οι πόλεμοι έχουν αποδείξει ότι αυτό που αγγλικά λέγεται resilience, ανθεκτικότητα είναι μια ελληνική μετάφραση, για να υπάρξει σε μια χώρα πρέπει η χώρα να έχει η ίδια παραγωγική βάση. Δεν μπορούμε να τα παίρνουμε όλα απ' έξω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάνουμε λοιπόν μεγάλες κινήσεις σε αυτό. Νομίζω ότι η σύνδεση της περιοχής της Αρκαδίας με τη λογική των αυτονόμων οχημάτων στον αέρα μπορεί να λειτουργήσει πολλαπλά. Όχι μόνο ως μεταφορά μιας δραστηριότητας εδώ, την οποία ούτως ή άλλως είχα υποσχεθεί, θέλω να σας είμαι ειλικρινής, θεωρώντας ότι είναι κατά πολύ υπέρτερη της προηγούμενης δραστηριότητας που υπήρχε, των νεοσυλλέκτων που μέναν κάποιες μέρες εδώ, και βεβαίως η παρουσία τους είχε ένα οικονομικό αποτύπωμα στην τουρκική οικονομία. Το καταλαβαίνουμε. Αλλά αυτό είναι άλλης κλάσης αποτύπωμα. Δεν είναι μόνο μεταφορά επίσης σπόρων, διότι εδώ θα έρχονται άνθρωποι να εκπαιδεύονται, καταρχήν από τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά μετά και από την αστυνομία.

0: και από το ζουριστικό σώμα και από την πολιτική προστασία, ελπίζουμε και από άλλες χώρες.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Αλλά το κυριότερο είναι ότι αφορά μια νέα τεχνολογία.
2: Αφορά λοιπόν μια νέα τεχνολογία και ο κύριος Δένδιας είπε, ο Υπουργός, ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει την τοπική οικονομία, την τοπική επιχειρηματικότητα, αυτή η σχολή. Αργότερα είπε ότι μπορεί να εμπλουτιστεί αυτή η σχολή με παρουσία ανθρώπων που θα εκπαιδευτούν στην τεχνολογία αυτή των αεροχημάτων, από την πολιτική προστασία, από το πυροσβεστικό σώμα και από άλλες δηλαδή έτσι δημόσιες και από άλλες δημόσιες δομές πάνω σε τέτοια θέματα. Βέβαια υπάρχουν και άλλες απόψεις όπου υποστηρίζουν ότι οι νεοσύλλεκτοι, όταν υπήρχε αυτή η διαδικασία με τους μηνύτες, άφηναν έτσι ισχυρότερο αποτύπωμα στην τοπική οικονομία. Πολλοί επίσης ζητούν να δημιουργηθεί μια σχολή υπαξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας στις εγκαταστάσεις ή κάτι άλλο, ή ακόμα και να δημιουργηθεί μια υποδομή για να κατασκευάζονται κάποια εξαρτήματα αυτών των αεροχημάτων εντός του στρατοπέδου, εντός της 124 πτέρυγας βασικής εκπαίδευσης. Τέλος πάντων, αυτά με το κέντρο χθες και την παρουσία του κυρίου Δένδια, ο οποίος το απόγευμα έτσι είχε το μεσημέρι περπάτησε και στους δρόμους της Τρίπολης, είχε και μια επαφή με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας το απόγευμα στην Αρκαδική πρωτεύουσα. Κυρίες και κύριοι, η φωτιά χθες που είχαμε στην περιοχή της Τριζινίας ετέθη υπό έλεγχο και οριοθετήθηκε μετά εκεί στην περιοχή της Τριζινίας χθες το απόγευμα. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης εγκαινίασε τα ανακαινισμένα τμήματα επειγόντων περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο της Κορίνθου. Υπάρχει ένα πρόγραμμα ανακαίνησης ΤΕΠ αλλά και δομών πρωτοβάθμιας υγείας και νοσοκομείων που υλοποιεί η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Το έργο λοιπόν στο ΤΕΠ Κορίνθου μαζί με το ΤΕΠ Αιγίου είναι στα 2,6 εκατομμύρια ευρώ. Αυξήθηκαν και τα τετραγωνικά του ΤΕΠ, του νοσοκομείου της Κορίνθου, προσθέθηκαν και νέες κλίνες, υπήρξε ανακαίνιση επίσης και στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και για το λόγο αυτό χθες είχαμε τα εγκαίνια το απόγευμα στο νοσοκομείο της Κορίνθου των ανακαινισμένων ΤΕΠ. Νωρίτερα ο Υπουργός βρέθηκε στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο των Αγίων Θεοδόρων Κορινθίας και κάπως έτσι έχουμε και αυτή την σημαντική είδηση. Θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι, έχουμε και άλλα θέματα. Μάλλον θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Συνεχίζονται αυτές οι διαδικασίες αρχιερεσιών για τα νέα προεδρία στα δημοτικά συμβούλια και τις νέες δημαρχιακές και τις νέες δημοτικές επιτροπές για το δεύτερο μισό της θητείας. Έτσι είχαμε και σε δήμους της Αρκαδίας χθες τέτοιες διαδικασίες και σε άλλους δήμους. Επίσης υπάρχει και μια είδηση να την πούμε τώρα γιατί είναι σημαντική. Ο Δήμος Γορτινίας γνωστοποιεί ότι παρέχει δωρεάν μετακίνηση πολιτών για την κινητοποίηση, τη διαμαρτυρία που θα γίνει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Αθήνα στις 15 Ιουλίου για το δρόμο Τρίπολης Πύργου. 11 το πρωί το συναντητήριο της Αθήνας στις 15 Ιουλίου. Για το λόγο αυτό ο Δήμος Γορτινίας βάζει λεωφορεία δωρεάν για μετακίνηση πολιτών από τα Τρόπαια στις 7 το πρωί. Εκείνη την ημέρα θα ξεκινήσουν λεωφορεία και από την Καρκαλού 7.30 το πρωί. Συμμετοχές μέχρι τις 10 Ιουλίου. Υπάρχει ένα ανοιχτό κάλεσμα του Δήμου, ένα ανοιχτό κάλεσμα επίσης της Πανεργατικής Ομοσπονδίας και της Παγκορτινιακής για αυτό το συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο στην Αθήνα στις 15 Ιουλίου. Μικρή διακοπή, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
4: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.

τον κόμβο κηφισίας, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Δεύτερο μέρος, Ελληνική Ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε την εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Την Πέμπτη στην Τρίπολη, αυτή την Πέμπτη, 9 του μήνα, εκεί στις 8 αργά το απόγευμα, στο Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας, υπάρχει μια σύσκεψη μελών και φίλων οργανώσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη Νέα Αριστερά. Στην Τρίπολη θα βρεθεί ο Πάνος Σκουρλέτης, πρώην υπουργός, μέλος του πολιτικού γραφείου, και Γιώργος Μπουγελέκας, είναι μέλος της Σχετικής Επιτροπής. Πυκνώνουν σαφώς οι δραστηριότητες όλων των κομμάτων αυτό το διάστημα και το καλοκαίρι, και βέβαια υπάρχει αυτή η εκδήλωση της Νέας Αριστεράς, όπου και αυτή έχει τα δικά της θέματα, και όλο αυτό το πράγμα που έχουμε δει και έχετε διαβάσει, έχετε ακούσει τους τελευταίους μήνες. Για να δούμε λοιπόν τώρα πώς έχει η κατάσταση. Ο κύριος Πέτρος Ζούνης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι εκπρόσωπος της Ομαρχιακής, της Νέας Αριστεράς. Μας λέει για αυτή την σύσκεψη μελών, φίλων, που θα γίνει στην Τρίπολη, ποια είναι τα θέματα συζήτησης και πώς οδεύει η Νέα Αριστερά προς τις βουλευτικές εκλογές που είτε σε λίγους μήνες, είτε νωρίτερα, είτε κανονικά θα γίνουν κάποια στιγμή, και ειδικά μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης τα πάντα είναι ανοιχτά για την συγκεκριμένη ημερομηνία. Θυμίζω, αυτό είναι αποκλειστικό προνόμιο του ίδιου του Πρωθυπουργού. Κύριε Ζούνη, γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές, στους Γορτίνιους.
0: Οι Γορτίνοι που αντιμετωπίζουν σοβαρότατα ζητήματα, όχι μόνο με το οδικό δίκτυο και με ένα σωρό άλλα πράγματα. Υπάρχει και αυτή η μεγάλη κινητοποίηση στις 15 Ιουλίου έξω από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών στην Αθήνα, 11 το πρωί, και δωρεάν λεωφορεία ο Δήμος, και μια κινητοποίηση από ενώσεις, ομοσπονδίες, σωματεία, για αυτό το συλλαλητήριο της 15ης του μήνα. Πείτε μας λίγο, τι ακριβώς γίνεται τώρα αυτές τις ημέρες με τη Νέα Αριστερά και αυτές τις εκδηλώσεις στη χώρα, και τελικά πόσοι είστε, έχουν γίνει αρκετές έτσι, αποχωρήσεις, διασπάσεις, ανεξαρτητοποιήσεις, τελικά πού είμαστε?
1: Κύριε Ζερβάλα, εμείς βρεθήκαμε όταν ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε πορεία με τον Κασελάκη. Άνθρωποι αριστεροί ήμασταν στον χώρο της αναλυτικής αριστερές. Δώσαμε τις μάχες μας, επιλέξαμε να κάνουμε την επιλογή να επιμείνουμε αριστερά. Κάναμε ένα συνέδριο, συγκροτήθηκε μια καταπληκτική κοινοβουλευτική ομάδα η οποία απέδωσε έργο όλο αυτό το διάστημα. Δυστυχώς όμως έμενε ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Και λέω έμενε ο ελέφαντας στο δωμάτιο, γιατί ενώ πήραμε την απόφαση ότι θα προχωρήσουμε στην ανασυγκρότηση της αναλυτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς, παρέμενε όλη αυτή η ιστορία με το τι θα κάνει ο Αλέξης ο Τσίπρας. Δυστυχώς κάποια στιγμή κάποια μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας ανεξαρτητοποιήθηκαν και μπήκαν στην ΟΕΑ για να δούμε τι θα κάνουν με τον Αλέξη. Εμείς είχαμε χαράξει μια συγκεκριμένη πορεία και είχαμε πρόγραμμα. Έχουμε τις αρχές μας και προχωράμε.
0: Προχωράτε.
1: Έφυγαν λοιπόν οι έφυγες.
0: Προς τα πού προχωράτε, κύριε Ζούνη, προς τα πού προχωράτε?
1: Προχωράμε στην ανασυγκρότηση της, ναι, ριζοσπαστικής αριστεράς.
0: Αυτό το ακούμε, άποψη, το ακούμε πολλούς μήνες τώρα, αλλά βλέπω και, ναι, τις τελευταίες δημοσκοπήσεις δεν σας δίνουν είσοδο στη Βουλή, τη Νέα Βουλή.
1: Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Τώρα μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήταν ποτέ στα ψηλά πατώματα, στα χαμηλά πατώματα ήταν. Από το ΚΚΕ εσωτερικού, την ΑΚΟΑ, αν θυμόστε και τα λοιπά, και κάποια στιγμή μέσα από μια επιμονή, υπομονή, φτιάξαμε το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκροτήθηκε από αυτή, από αυτό τον πυρήνα της ανανεωτικής ριζοσπαστικής αριστεράς. Συναντήθηκαν όλες οι δυνάμεις αριστεράς και μέσα από αυτή τη διαδικασία προέκυψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν τώρα μην μιλάτε με ένα ούτε για γκάλοπ, ούτε για ποσοστά, ούτε για τίποτα. Να μιλήσουμε για ιδέες και για προτάσεις, να μιλήσουμε για την κοινωνία που οραματιζόμαστε. Mm-hmm. Και σιγά σιγά όταν πατάς τα πόδια σου στο έδαφος, έχεις απόψεις, έχεις προτάσεις κτλ. Είσαι δίπλα στην κοινωνία, επικοινωνείς με την κοινωνία. Τώρα όσο αφορά αυτό που είπατε, θυμόστε ότι δεν μας κατέγραφαν μετά την αποχώρηση των συντρόφων βουλευτών τα γκάλοπ, κανένα γκάλοπ. Τώρα μαζί είναι 100%. Εμείς ελπίζουμε λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να συναντηθούμε. Δεν θέλουμε να είμαστε μόνοι μας. Ποτέ εμείς πιστεύουμε στο δημοκρατικό δρόμο για τον σοσιαλισμό.
0: Με ποιους μπορείτε να συναντηθείτε?
1: Με όσους έχουν άποψη και επιμένουν ότι η αλλαγή της κοινωνίας θα γίνει από το έδαφος της αριστεράς.
0: Ποιοι είναι αυτοί? Είναι μόνο φυσικά πρόσωπα ή και σχηματισμοί?
1: Είναι και σχηματισμοί, ναι. Και φυσικά πρόσωπα. Εμείς είμαστε σε μια πολύ καλή επικοινωνία με το χώρο των οικολόγων πράσινων. Mm-hmm. Έχουμε κάνει κοινές εκδηλώσεις, έχουν προχωρήσει συζητήσεις. Δεν αποκλείουμε κανέναν. Όποιος θέλει και πιστεύει ότι η κοινωνία θα αλλάξει από το έδαφος της αριστεράς, καλοδεχούμενος, είτε μεμονωμένος είναι, είτε ομάδα είναι, είτε κινήματα είναι. Πολλοί άνθρωποι που ενδιαφέρονται για μια διαφορετική ποιότητα ζωής, για το περιβάλλον, για μια κοινωνία δημοκρατική, χωρίς ανισότητες. Αυτά.
0: Θα δούμε και τον κύριο Σακελαρίδη στην Τρίπολη. Έχει ξεκινήσει περιοδίες, νομίζω, στο καλοκαίρι.
1: Προφανώς θα έρθει κάποια στιγμή στην Τρίπολη. Εμείς την Πέμπτη κάνουμε μια σύσκεψη της περιφέρειας Πελοποννήσου.
0: Ναι.
1: Θα έρθουν δηλαδή από όλους τους νομούς της περιφέρειας Πελοποννήσου τα μέλη των
0: και η ατζέντα των θεμάτων.
1: Δύο πράγματα. Το ένα είναι η ανασυγκρότηση. Καταλαβαίνετε και εσείς, έφυγε, διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα, υπάρχει πρόβλημα. Άρα επαναδιατασσόμαστε, που λέμε. Ανασυγκροτούμεθα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι πρωτοβουλίες που θα πάρουμε για τη συνάντηση όλων αυτών που περιέγραψα πριν για να συμμετάσχουμε στις εκλογές. Θα θέσουμε τα ζητήματα τα δικά μας, τα προβλήματα της κοινωνίας ουσιαστικά. Πώς εμείς τα προσεγγίζουμε και τα αντιμετωπίζουμε. Και θα είμαστε δίπλα στην κοινωνία, θα δώσουμε τη μάχη μας. Δεν είχαμε ποτέ στο μυαλό μας ότι κάποτε φανταζόσασταν.
0: Ξέρετε, κύριε Ζούνη,
1: θα γίνουμε κυβέρνηση, το φανταζόσασταν? Ποτέ.
0: Ξέρετε,
1: ούτε εμείς το φανταζόμαστε, αλλά γίναμε.
0: Ξέρετε τι λέει όμως και ένας κόσμος.
1: Και πολύ καλά.
0: Ένας κόσμος που είναι έτσι σε αυτό το ιδεολογικό πλαίσιο, δεν ξέρω, αυτή η πολυδιάσπαση όλα αυτά τα χρόνια της αριστεράς τελικά είναι η κατάρα της, δηλαδή και συνάμα και η απουσία της. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε.
1: Υπάρχει πρόβλημα με την αριστερά. Έχει χάσει το μπουσουλά της. Υπάρχει πρόβλημα. Έχει χάσει το μπουσουλά της. Mm-hmm. Όταν ξεκινάει ο Αλέξης Τσίπρας και λέει ότι θα εκδημοκρατήσει τον καπιταλισμό, καταλαβαίνεις ότι έχουμε χάσει την μπάλα τελείως.
0: Αφήστε τον κύριο Τσίπρα, όλο για τον κύριο Τσίπρα μου λέτε.
1: Ναι, όχι.
0: Ο κύριος Τσίπρας έχει τώρα φύγει, έχει κάνει τη δική του...
1: Όταν έχει, την έχει κάνει, δεν μας ενοχλεί. Και δεν έχουμε και κανένα
0: εσείς πλέον πρόβλημα. Δεν έχετε ούτε κοινοβουλευτική ομάδα πλέον. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα 4 Ιουνίου.
1: Έχουμε βουλευτές που παρεμβαίνουν και είναι ενεργοί.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε ομάδα, βέβαια. Διαλύθηκε αφού δεν είμαστε 10, δεν έχουμε ομάδα. Η παρουσία μας όμως στη Βουλή είναι καθημερινή, είμαστε μάχημοι και όπως βλέπετε οι πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει σε επίπεδο κοινωνίας είναι συνεχείς οι παρεμβάσεις μας.
0: Mm-hmm.
1: Εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα κάνουμε, ερχόμαστε σε επαφή με την κοινωνία, με τους εργαζόμενους, με τα κινήματα και προσπαθούμε να συγκροτήσουμε ένα πόλο της ριζοσπαστικής αναδυτικής αριστεράς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η μάχη που θα δώσουμε.
0: Άρα λοιπόν θέλουμε ένα πόλο της ριζοσπαστικής αριστεράς λέτε, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, αυτό. Επίσης εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και έφερα με κανέναν. Γιατί ο δημοκρατικός δρόμος προβλέπει τις πλέον ευρύτερες συνεργασίες για τα προβλήματα της κοινωνίας. Δεν... Μιλάμε με όλο τον κόσμο, όπου τα βρίσκουμε συνεργαζόμαστε, όπου δεν τα βρίσκουμε κουβεντιάζουμε και εν πάση περιπτώσει προσπαθούμε να βοηθήσουμε την κοινωνία να περάσει από αυτή την κρίση που περνάμε.
0: Ωραία. Άρα 5-8 η ώρα ο κύριος Κουρλέτης έτσι και όχι μόνο στην Τρίπολη.
1: Στις 7 θα δώσουμε και συνέντευξη τύπου.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει κύριε Ζούνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση και για
1: καλά.
0: Τη συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα
0: πάντα,
1: να
0: πάντα, η ελληνική ραδιοφωνία μετέχει σε αυτή τη διαδικασία να δίνει πάντα μικρόφωνο σε οποιοδήποτε κόμμα. Ανεξάρτητα από έτσι, τα ποσοστά του. Αυτά με την Πέμπτη. Πρώτη επίσημη προπόνηση, γιατί έχουν γίνει εξετάσεις οι εργομετρικές, αιματολογικές, ιατρικές των νέων παικτών και των παλαιών παικτών, του νέου Αστέρα Άκτορ, χθες η πρώτη επίσημη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, με φίλους της ομάδας εκεί, μια νέα αρχή, μετά και τη μεγάλη περσινή περιπέτεια, την πολύ μεγάλη περιπέτεια και τον κίνδυνο μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα της παραμονής ημί της ομάδας της Super League. Τελικά επιτεύχθη αυτό μετά από μεγάλη συσπήρωση και προσπάθεια τους τελευταίους 2 μήνες. Για 20η συνεχόμενη χρονιά οι ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ στη Super League. Έγιναν καθιερωμένες δηλώσεις. Δεν βγαίνουν κάτι με αυτές τις δηλώσεις. Απλά να σας πούμε ότι σύμφωνα με τον κύριο Γιώργο Μποροβίλο περιμένει η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ την έγκριση της χρηματοδότησης, να εγκριθεί δηλαδή το χρηματικό ποσό, δεν ξέρουμε το ύψος του, από το Υπουργείο Αθλητισμού, από τον κύριο Βρούτση, για να προχωρήσει τη διαδικασία κατασκευής και τοποθέτησης του σκεπάστρου στην θύρα 1, την Τσιμεντένια Εξέδρα, τη μεγάλη. Είναι έτοιμες οι μελέτες και μπορεί αυτό ανά πάσα στιγμή να προχωρήσει και θα βγει και ανακοίνωση, αρκεί να εγκριθεί το χρηματικό ποσό από το κύριο Βρούτση και αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Θα δούμε πότε αυτές θα ξεκινήσουν, αρκεί να ανακοινωθεί και να κλειδώσει το χρηματικό ποσό το οποίο έχει συμφωνηθεί και είναι σχεδόν μια τελειωμένη ιστορία. Να ακούσουμε τον κύριο Μποροβίλο κάποιες δηλώσεις χθες πριν ξεκινήσει η προπόνηση, τι λέει για το σκέπαστρο, και υπάρχει μια πιθανότητα ένα παιχνίδι, δύο, ένα τουλάχιστον, να φιλοξενήσει το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και την Καλαμάτα, δύο ομάδες από την περιφέρεια Πελοποννήσου της Super League. Η Καλαμάτα που βρίσκεται στο Πύλιο για προετοιμασία, για να παίξει και αυτή ένα παιχνίδι μέχρι να δει τι θα γίνει με τα έργα στο στάδιο της παραλίας. Για να ακούσουμε τον κύριο Μποροβίλο.
2: Ένας οργανισμός όπως είναι ο Αστέρας ανανεώνεται. Είναι λογικό αυτό απολύτως σε όλους τους τομείς και στο εμψυχολογικό, δηλαδή εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά και εκτός αγωνιστικού χώρου. Πιστεύω λοιπόν ότι με τη νέα αυτή δομή των πραγμάτων κάνουμε μια αναγέννηση, θα λέγαμε, στην ομάδα. Και πιστεύουμε ότι αυτό θα αποδώσει και γι' αυτό εξάλλου κάνουμε αυτές τις αλλαγές.
3: Για τα διαρκείας έχουμε κάτι, πότε θα ανακοινώσετε, ο κόσμος ρωτάει, βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
2: Τις προσεχείς μέρες θα έχουμε ανακοινώσει γύρω από το θέμα αυτό. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος, όπως μας βοήθησε στα play-out και πράγματι ήταν, θα λέγαμε, το 10ο παίκτης ομάδος, θα συνεχίσει να είναι κοντά μας και τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο, για να μπορέσει ο Αστέρας να πάει στον δρόμο των επιτυχιών όπως έχει πάει όλα αυτά τα χρόνια.
3: Κάποια άλλα έργα εδώ στο γήπεδο, μήπως γίνουν, έχετε...
2: Είπε ακριβώς για αυτό το θέμα μελετάμε τώρα και κοιτάζουμε πώς αυτό το πολύ αναμενόμενο πάντων σκέπαστρο στη θύρα 1. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, υπάρχουν κάποια κονδύλια τα οποία είναι στο στάδιο της έγκρισης. Θα κοιτάξουμε αν και κατά πόσο μπορούμε να ξεκινήσουμε ακόμα και φέτος, εφόσον εγκριθεί το κονδύλι για το σκέπαστρο της θύρας. Ένα και αυτός είναι και ένας λόγος. Ναι, από το υπουργείο αθλητισμού. Και αυτό είναι και ένα θέμα για το οποίο θα λέγαμε ότι έχουμε καθυστερήσει και λίγο τα διαρκείας. Να δούμε αν και κατά πόσο εκεί θα μπορέσουμε να δώσουμε διαρκείας ή μήπως λόγω έναρξη πιθανώς εργασιών να μην δώσουμε διαρκεία στην ένα. Θα το δούμε τις προσεχείς μέρες.
3: Επειδή είπατε και για την Καλαμάτα, ακούγεται ότι μπορεί να έρθει να παίξει εδώ. Υπάρχει αυτή η περίπτωση.
2: Με την Καλαμάτα έχουμε σχέσεις, είναι γειτονική πόλη. Θα έχουμε σχέσεις και αθλητικές, αλλά μόνο. Τώρα ενδεχομένως, λέω, ενδεχομένως να χρειαστεί να παίξει ένα παιχνίδι, δύο το πολύ εδώ, ένα μάλλον το πιθανότερο, διότι αντικειμενικά εμείς δεν μπορούμε περισσότερο. Έχουμε δύο ομάδες και στην Λίγκα 1 και στη Λίγκα 2. Εκ των πραγμάτων, δηλαδή, δεν μπορεί το γήπεδο να δοθεί για παραπέρα αγώνες.
0: Αυτά με τον κύριο Μποροβίλο. Ακούσαμε και τον συνάδελφο Βασίλη Κούβαλη στις ερωτήσεις για το σκέπαστρο της θύρας 1 κυρίως, και μετά για τη νέα προσπάθεια της ομάδας και για την πιθανή έτσι φιλοξενία ενός αγώνα της Καλαμάτας στην Τρίπολη. Ακούσουμε και τον κύριο Αντωνόπουλο, τον προπονητή της ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ, τι είπε, έτσι μια γρήγορη δήλωση.
4: Έχει μια δυσκολία, αλλά δόξα τω Θεώ καλά. Είμαι χαρούμενος που η ομάδα του κ. Μπάκου, κ. Καμενάκης και η διοίκηση μου στέφονται αυτή τη θέση. Ξέρω ότι η ευθύνη είναι πάρα πολύ μεγάλη, όπως ήξερα και όταν ανέλαβα το τελευταίο διάστημα πέρσι. Οι απαιτήσεις της ομάδας είναι πάρα πολύ ψηλές. Γι' αυτό θα δουλέψουμε. Χρειάζεται πολύ καλή συνεργασία από όλους μας. Αυτός θα είναι ο στόχος μας, να κάνουμε μια ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική, θα έχει συνέπεια, θα έχει σταθερότητα και θα βλέπει κάθε στόχο, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.
0: Και βέβαια να ακούσουμε και τον έμπειρο, τον τερματοφύλακα, τον Νίκο Παπαδόπουλο του Αστέρα, και αυτός μια δήλωση πάντα εκεί στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
5: Στόχος είναι πάντα υψηλός, δηλαδή να μπούμε στα play-off και από εκεί και πέρα να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Επίσης στόχος είναι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται στο κύπελο. Όσο για την περσίνη σεζόν, θεωρώ ότι ήταν μια κακή παρένθεση όλα αυτά τα χρόνια και στα τόσα πράγματα που έχει προσφέρει ο Αστέρας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν θα επαναληφθεί, οπότε φέτος κοιτάμε πολύ ψηλότερα.
3: Το πήρατε πάνω σας οι έμπειροι πέρυσι, το είχες υποσχεθεί εσύ σε εμάς πολλές φορές, το είπαν και τα άλλα παιδιά που είναι λίγο πιο έμπειροι, μαζί με σένα εννοώ. Είπες δεν θα επαναληφθεί. Αυτό το βλέπεις ήδη από το κλίμα που δημιουργείται στην ομάδα.
5: Μάντης δεν είμαι, αλλά θεωρώ ότι όλοι στον οργανισμό του Αστέρα πήραμε τα μαθήματά μας, και οι παίχτες και η διοίκηση και όλοι οι οποίοι εργαζόμαστε για αυτή την ομάδα. Θεωρώ ότι μόνο ψηλότερα μπορούμε να κοιτάζουμε και ο Αστέρας δεν είναι να παλεύει για τη σωτηρία του. Ας μην γελιόμαστε, ο Αστέρας είναι να κοιτάζει πολύ ψηλότερα και θεωρώ ότι φέτος έχουμε όλα τα φόντα για να το κάνουμε.
0: Φέτος έχουμε όλα τα φόντα για να το κάνουμε, είπε ο Νίκος Παπαδόπουλος. Μίλησε και ο Γιάννης Κότσερας που επέστρεψε μετά από την θητεία του στον Παναθηναϊκό, στην ομάδα της Τρίπολης. Θα γίνουν και κάποιες ακόμα μεταγραφές, έχουν ήδη ανακοινωθεί 7, θα γίνουν και άλλες 2, 3, 4, θα δούμε μεταγραφές, θα ενισχύεται η ομάδα, επίσης μετά πρέπει να ενισχυθεί και η δεύτερη ομάδα, θα ακολουθήσει και η γυναικεία ομάδα και οι προπονήσεις αυτό το διάστημα θα γίνονται στην Τρίπολη μέχρι η ομάδα να φύγει για την Ολλανδία. Σε λίγες ημέρες θα έχουμε και την ανακοίνωση για τα εισιτήρια διάρκειας. Εκ νέου ακούμε τώρα τον Γιώργο Μποροβίλο. Μιλάει γενικά για τον Αστέρα μετά και το περσινό πάθημα, μάθημα. Έγινε πώς θα πάει ο Αστέρας στη νέα του πορεία. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. 20η χρονιά συνεχόμενη στην Super League. Ακούμε τον κύριο Μποροβίλο εκ νέου.
2: Ο Αστέρας συμπληρώνει 20 χρόνια στη Σουπερλίγκα, ένα μεγάλο επίτευγμα. Στη μέχρι τώρα πορεία του καμία άλλη ομάδα του Πελοπόννησο δεν ήταν στην κορυφαία κατηγορία. Φέτος βέβαια έχουμε τη γειτονική Καλαμάτα. Από εκεί και πέρα είχαμε μια πολύ δύσκολη χρονιά. Η ομάδα τερμάτισε στη 13η θέση. Μέσα σε 20 χρόνια λογικό είναι να γίνουν και κάποιες άσχημες χρονιές. Και έτσι λοιπόν έχουμε ένα νέο ξεκίνημα σήμερα. Ένα νέο ξεκίνημα που πιστεύουμε ότι πραγματικά ο Αστέρας θα μπει στις ράγες στις οποίες τόσα χρόνια πηγαίνει. Και πιστεύουμε ότι αυτή η χρονιά που ήταν πράγματι μια κακή να είναι μια παρένθεση.
0: Να είναι μια παρένθεση, πιστεύει. Και το δηλώνει ο κύριος Μποροβίλος, η περσινή κακή χρονιά. Θα δούμε, γιατί όλα φαίνονται επί του πρακτέου, στο πεδίο, στο χορτάρι, στο παραλληλόγραμμο. Εκεί θα κριθούν άπαντες. Καλή επιτυχία στη νέα προσπάθεια της ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σήμερα σε ξενοδοχείο στην Ίστμια, στην Κορινθία, έχουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος του ΕΣΠΑ, Πελοπόννησος ας πούμε, στην περίπτωση της περιφέρειας Πελοποννήσου. Είναι η πέμπτη συνεδρίαση της Επιτροπής. Είναι όλοι εκεί αυτοδιοικητικοί και όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το πρωί έχουμε αυτή την συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το πώς πηγαίνει η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ σε κάθε περιφέρεια. Αυτή είναι λοιπόν έτσι, η εκδήλωση. Πάρα πολλές ακόμη εκδηλώσεις πολιτισμού σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Και το πολιτικό καλοκαίρι σε κάθε δήμο είναι σε εξέλιξη. Αυτά. Προσέχουμε πάντα τις μεσημεριανές ώρες να μην προκύψει κάτι πολύ δύσκολο με πυρκαγιές. Να είστε όλοι προσεκτικοί. Εμείς και αύριο Τετάρτη εδώ στην Ερτρίπολη με την ανοιχτή γραμμή. Καλημέρα. Θα ακολουθήσουν και δελτία ειδήσεων.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σήμερα ξεκινά η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπανές σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, προέβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ το παράπονό του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει την πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία. Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, ο Αμερικανός Πρόεδρος προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης των νομικών περιορισμών.

μυστικής εκπαίδευσης στη δοκιμή νέων συστημάτων drones και anti-drones και στη συμβολή σε ποικίλες αποστολές έγκαιρης προειδοποίησης, επιτήρησης και εκτίμησης καταστάσεων κατά τη διαχείριση κρίσεων και έκτακτων αναγκών. Ο Υπουργός περιηγήθηκε στις αίθουσες διδασκαλίας, έγιναν επιδείξεις λειτουργίας και άλλες επιχειρησιακές δράσεις. Ο Νίκος Δένδιας, μεταξύ άλλων, είπε: «Η πατρίδα φιλοδοξεί το 2030 να είναι η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρήση αυτόνομων οχημάτων σε αέρα, θάλασσα και στεριά». Αργότερα, ο Υπουργός είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό στην έδρα της Περιφέρειας. Επίσης τους ανθρώπους του Επιμελητηρίου Αρκαδίας αλλά και το Μητροπολίτη Μαντινιάς και Κοινωνίας κύριο Επιφάνιο. Ο κύριος Δένδιας περπάτησε στους δρόμους της Τρίπολης και είχε επαφές με πολίτες. Το απόγευμα συναντήθηκε με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης εγκαινίασε χθες το απόγευμα τα ανακαινισμένα τμήματα επειγόντων περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου Κορίνθου έχει σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Το έργο στα ΤΕΠ Κορίνθου ήταν στα 2,6 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα ΤΕΠ του νοσοκομείου Αιγίου. Επίσης, τα ΤΕΠ Κορίνθου έχουν αυξημένα τετραγωνικά πλέον, ενώ προστήθηκαν και νέες κλίνες. Επίσης, υπήρξε και ανακαίνιση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Να τονίσουμε εδώ ότι στο νοσοκομείο της Κορίνθου είναι σε εξέλιξη και η ενεργειακή αναβάθμιση. Νωρίτερα, ο Υπουργός επισκέφθηκε το πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο των Αγίων Θεοδόρων. Εκδήλωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αύριο στην Τρίπολη στις 6 το απόγευμα, στην έδρα της Περιφέρειας, για τη χρηματοδότηση έργων κατά της λειψιδρίας. Θα βρεθεί στην Τρίπολη και ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρος. Σήμερα Τρίτη, ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός βρίσκεται στην πέμπτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, του προγράμματος Πελοπόννησος, σε ξενοδοχείο στα Ίστμια Κορινθίας. Στις 25 Ιουλίου, ο 52ος Διαγωνισμός Δημοτικού Τραγουδιού και Δημοτικής Μουσικής στα Λαγκάδια, χορηγός επικοινωνίας ΙΕΡ Τρίπολης. Ο Δήμος Γορδινίας γνωστοποιεί ότι παρέχει δωρεάν μετακίνηση πολιτών με λεωφορεία για την κινητοποίηση στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Αθήνα στις 15 Ιουλίου στις 11 το πρωί. Η κινητοποίηση έχει να κάνει με τη διεκδίκηση καλύτερου οδικού δικτύου στη Γορδινία. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο θα γίνει για τη Σπάρτη 12 και 13 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Σπάρτη από το Ινστιτούτο Σπάρτης. Την έγκριση χρηματοδότησης της κατασκευής του σκεπάστρου από το Υπουργείο Αθλητισμού περιμένει η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ για την θύρα 1 ώστε να ξεκινήσουν τα πρώτα έργα. Αυτό ανέφερε χθες με αφορμή την πρώτη του Αστέρα ο πρόεδρος του Γιώργος Μποροβίλος. Την Πέμπτη στις 8 στην Τρίπολη το απόγευμα στο εργατικό κέντρο σύσκεψη μελών και φίλων οργανώσεων της Πελοποννήσου της Νέας Αριστεράς. Στην Τρίπολη ο Πάνος Σκουρλέτης και ο Γιώργος Μπουγελέκας. Δράση συνολικής δημόσιας δαπάνης 140 εκατομμυρίων ευρώ για ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων νέων και υποσύσταση μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων σε υπηρετικές περιοχές της Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης προκυρήσονται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση. Από τις 15 Ιουλίου οι αιτήσεις της χρηματοδότησης έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Τριήμερο δράσεων στην Τρίπολη από την ομάδα επιβάτες στο τρένο του πολιτισμού στο πάρκο Φιλοδένδρων από αύριο Τετάρτη 8 Ιουλίου. Έχει να κάνει η δράση με το περιβάλλον. Τα νέα του γραφεία εγκαινιάζει το ΚΚΕ στη Μεγαλόπολη αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα. Ένα αφιέρωμα στο Σταύρο Κουμουτζή πραγματοποιεί η χοροδία ενηλίκων του Δήμου Βόρειας Κοινωνίας την Κυριακή 12 Ιουλίου. Την Κυριακή στις 9 το βράδυ μεγάλη εορτή του Σκόρδου στα Λιστοβούνια της Τεγέας. Υπόμνημα με αιτήματα προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως έστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΔΕΗ εν ώψη νομοθετικών παρεμβάσεων στο ασφαλιστικό και στο συνταξιοδοτικό. Κινηματογραφικό εργαστήρι για παιδιά οργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος Νέας Κίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Κιανά 2026. Το εργαστήριο αυτό θα γίνει 2 με 5 Αυγούστου. Η αξιοποίηση των στρατιωτικών υποδομών της Πελοποννήσου συζητήθηκε ανάμεσα στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό χθες στην Τρίπολη. Το απόθεμα βιόσφαιρας πάνω να μαλέ...

εντάχθηκε επίσημα στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας της UNESCO. Την Προεδρία της Επιτροπής Διακυβέρνησης ανέλαβε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος. Σε εξέλιξη το πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων στη Μεγαλόπολη από την Περιφέρεια. Πρόκειται για το πρόγραμμα «Η Ελλάδα κατά του καρκίνου» του Ιδρύματος Ογκολογίας. Στο Επιμελητήριο Αρκαδίας την Τετάρτη 11.30 το πρωί πραγματοποιείται η παρουσίαση του έργου «Έξυπνες γέφυρες» από το Τεχνικό Επιμελητήριο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός οργανώνει δράση με τίτλο «Τσομπανάκος ήμουνα» τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στο Μουσείο Ιδροκίνησης της Δημητσάνας, ένα αφιέρωμα στην ελληνική κτηνοτροφία. Θερινές παιδικές προβολές κινηματογράφου από σήμερα στο πάρκο του Πνευματικού Κέντρου της Τρίπολης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου. Οι προβολές για τα παιδιά θα γίνονται κάθε Τρίτη στις 9 το βράδυ. Εκδήλωση για τον Μαύρο Ακανθώδη Αλευρόδη σήμερα στις 6 το απόγευμα στο νέο Δημοτικό Σχολείο Κουτσοποδίου από το Σύλλογο Γεωπόνων Αργολίδας. 11 με 18 Ιουλίου το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Ναυπλίου. Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιεί η Ένωση Αστυνομικών Αργολίδας μαζί με την Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Αργολίδας στις 9 Ιουλίου. Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στην αποκατάσταση και επανάχρηση του κτηρίου του πρώην ξενία Μυκηνών. Θα γίνει ένας μεικτός χώρος όπου θα μπορούν να γίνονται προβολές παραστάσεων αρχαίου δράματος του Εθνικού Θεάτρου, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Επίσης δημιουργείται πολιτήριο αναψυκτήριο. Έθριος ο καιρός, κυρίες και κύριοι, στην περιφέρεια Πελοποννήσου και στην Τρίπολη, ωστόσο στην Αρκαδική πρωτεύουσα από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Δεν θα ξεπεράσει στην Τρίπολη το μεσημέρι τους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Φυσικά σε άλλες πόλεις η θερμοκρασία θα είναι πολύ υψηλότερη σε σχέση με αυτήν της Τρίπολης. Ακούσατε δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Τρίπολη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σταύρος Ρομπαλάς, ο Παναγιώτης Μαριόλος ρύθμισε τον ήχο, σε λίγο ο Γιώργος Γαλανός κοντά σας με την εκπομπή του. Καλημέρα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι 3η 7 Ιουλίου και μόλις ξεκίνησε η σημερινή μας εκπομπή, οι σημερινές μας μουσικές επιλογές που θα σας κρατήσουν παρέα μέχρι και τις 11. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, θα επιλέξει τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Μαριόλας βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Μέσα από μια ηλιόλουστη καλοκαιρινή Τρίπολη ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, με ένα τραγούδι με τίτλο Μεταξωτή Αγάπη σε μια live ηχογράφηση με τον Παντελή Θαλασσινό και τον Νίκο Ξηδάκη. Και τώρα, μάθε τώρα, live ηχογράφηση από την Ασπασία Στρατηγού.

Ήταν ο Ορφέας Περίδης, Λιβελούλα, ο τίτλος του τραγουδίου που μόλις ακούσαμε. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι με την Νατάσα Μποφίλιου, Ανταλλάγματα ο τίτλος του. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε κοντά σας με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.

Φίλες και φίλοι, μόλις ξεκίνησε το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών, είστε πάντα συντονισμένοι στους 101,5 στα FM, στη συχνότητα της Ερτρίπολης. Ο Γιώργος Γαλανός θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 11, επιλέγοντας τα τραγούδια για αυτή την ώρα, με τον Παναγιώτη Μαριόλο να βρίσκεται στη τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Η Λάμπα ήταν ο τίτλος τραγουδιού με το οποίο ξεκίνησε το δεύτερο μέρος μας. Το τραγούδι το ακούσαμε από τον Μάνο Πυροβολάκη, και τώρα η Σαβέρια Μαριολά, το χρώμα στάζει η καρδιά.

Χρωμαστάζει η καρδιά, ο τίτλος τραγουδίου μόλις ακούσαμε, με τη Σαββαρία Μαριολά και τώρα ο Μάκης Εβίλογλου σε ένα παραμύθι, σε ένα τραγούδι παραμύθι.

Τύφλος καθρέφτης, φίλες και φίλοι, ο τίτλος τραγουδίου που όλοι ακούσαμε από την Ασπασία Στρατηγού, ενώ πάμε τώρα να δούμε τι μπορεί να συμβεί σε ένα Σαββατόβραδο. Σαββάτο βράδυ με τον Γιάννη Χαρούλη.

Αυτά λοιπόν μπορούν να συμβούν σε ένα Σαββατόβραδο. Αυτά μας είπε ο Γιάννης Χαρούλης. Ένα πολύ όμορφο ντουέτο για τη συνέχεια με την Παυλίνα Βουλγαράκη και τον Μπάμπη Στόκα. Λαβύρινθη.

0: Αυτά λοιπόν από τον Μπάμπη Στόκα και την Παυλίνα Βουλγαράκη. Παιδί είναι ο τίτλος του τραγουδίου που θα ακούσουμε τώρα από το Γιάννη Μαθέ και το Μάνο Σαγκρή.
1: Από τα χώματα, από τα χώματα.
2: Ξεχνούσαμε το φαγητό, έχει παιχνίδι στο χωριό. Μην πας πιο εκεί, θα λερωθείς, το νου σου να μην τζακιστείς.

παιδί, αυτό θα πει παιδί. Φίλες και φίλοι, είμαστε περίπου 5 λεπτά πριν από τις 11. Αυτό σημαίνει ότι κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε βέβαια που ήσασταν και σήμερα μαζί μας εδώ σε 101,5 στα FM, συχνότητα της Ερετρίπολης, όπου παραμένετε βέβαια συντονισμένοι. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα με τον Παναγιώτη Μαριόλο στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας και σας υπενθυμίζουμε ότι στις 11 υπάρχει για σας ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά κοντά σας θα βρίσκεται ο Βασίλης Κούβαλης και η εκπομπή «Μπάλα είναι και γυρίζει». Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, όπως πάντα, λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μπαράζ εκρήξεων στη Δαμασκό. Σύμφωνα με πηγή ασφαλείας, οι εκρηκτικοί μηχανισμοί εξεράγησαν κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές, ενώ δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στη χώρα εδώ και αρκετά χρόνια και μάλιστα σε μία περίοδο αυξημένης αστάθειας στην περιοχή. Σήμερα ξεκινάει η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ τα παράπονά του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Τεγίπ Ερντογάν. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία. Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης των νομικών περιορισμών του Κογκρέσου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα. Η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Βασικό ζήτημα συζήτησης της Συνόδου Κορυφής είναι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο ΝΑΤΟ, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αναφορικά με το ρόλο του Αμερικανού Προέδρου και τις επιθυμίες της Άγκυρας, ο καθηγητής εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δίνει τους κινητήρες για τα μαχητικά στην Τουρκία προκειμένου να μην δώσει τα F-35, καθώς όπως εξήγησε, για να γίνει αυτό θα πρέπει η Άγκυρα να διώξει από το έδαφος της τους ρωσικούς πυράβλου S-400 και να μην χρησιμοποιεί ρωσικά αντιαεροπορικά όπλα για την άμυνά της. Σοβαρή ανησυχία για την κατάσταση στη νεκρή ζώνη της Κύπρου εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην τελευταία έκθεσή του για την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, καταγράφοντας αύξηση των στρατιωτικών παραβιάσεων, συνέχιση των προωθήσεων και των στρατιωτικών κατασκευών, αλλά και περιστατικά με πυροβολισμούς κοντά σε ειρηνευτές των Ηνωμένων Εθνών. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον δεν θα ξεκινήσουν εάν συνεχιστούν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικός του Ιράν, Αμπάς Αραγατσί. Οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Μικρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent ενισχύθηκε πλησιάζοντας τα $73 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται πάνω από τα $69. Τίθεται σε εφαρμογή η ρύθμιση με την οποία το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά κινητά που το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες, δίνοντας τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα. Το ζήτημα αφορά χιλιάδες πολίτες οι οποίοι καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει παραχωρήσει το ελληνικό δημόσιο χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας, οπότε δεν μπορούσαν να μεταβάσουν, κληροδοτήσουν ή κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο. Το Αγαθονήσι απέκτησε το μουσείο του και μάλιστα το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Το 33ο κατά σειρά νέο ή πλήρως ανακοινισμένο μουσείο που αποδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μίλησε για το στόχο του Υπουργείου να έχει κάθε νησί το δικό του μουσείο. Η υποχρέωση της πολιτείας, τόνισε Υπουργός, είναι να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα κριτικά νησιά. Το μουσείο παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία του νησιού με επίκεντρο τα αρχαιολογικής αξίας ευρήματα από την ανασκαφή στο Καστράκι, σημείωσε η κυρία Μενδώνη. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.757 ευρώ επιβλήθηκε στον υπαίτιο πρόκληση πυρκαγιά σε περιοχή του Δήμου Ζήρου στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ήπιες για την εποχή θερμοκρασίες και περιορισμένη αστάθεια στα ορεινά και σταδιακή εξασθένηση στο Βορειάδο. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glue Foam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, η ώρα είναι 11 και 13 πρώτα λεπτά και σήμερα μαζί για την αθλητική σας ενημέρωση, όχι μόνο της ημέρας, της εβδομάδας, της χθεσινής Δευτέρας, όπου είχαμε κάποια πράγματα σημαντικά και θα σας τα μεταφέρουμε. Τρίτη λοιπόν, 7 Ιουλίου φτάσαμε και προχωράμε, πάμε προς τη μέση του Ιουλίου για το 2026. Και είναι αρκετά τα θέματα που θα σχολιάσουμε, θα συζητήσουμε για την εκπομπή μιλάμε που ακούτε αυτή την ώρα και είναι η ονομασία της Μπάλα είναι και γυρίζει, τη λέμε έτσι απλά αθλητική ενημέρωση. Γίνεται η εκπομπή και παράγεται στην ΕΡΤ Τρίπολης εδώ στο δικό μας στούντιο με την Μαρία Ντάντουλη και τον Παναγιώτη Μαριόλο. Η Μαρία η τεχνικός μας στο τιμόνι αυτή την ώρα, δίπλα της ο Παναγιώτης Μαριόλος, ο Γεώργιος Γαλανός, ένας και μοναδικός, εξαιρετικός ο μουσικός μας παραγωγός, και όχι μόνο ο Γιώργος, έτσι, έχει πολλά πράγματα που κάνει ο Γιώργος Γαλανός και σήμερα επιμελείται των μουσικών, των τραγουδιών που θα ακούσετε και θα ακούσουμε, και 101,5 είναι η συχνότητα των FM για την ΕΡΤ Τρίπολης. Στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου και εκεί μας ακούτε ζωντανά ταυτόχρονα, οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Οι συχνότητες στα FM για την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι 107,2 104,4, και βέβαια έχουμε και τα νέα της Μαύρης Θύελλας που είναι αρκετά και για την ομάδα της Καλαμάτας. Είχαμε χθες για τον Αστέρα την πρώτη, τον Αστέρα Άκτορ, το ξεκίνημα με 9 μεταγραφές να δίνουν το παρόν. Αισιοδοξία, υπάρχει παρασκήνιο, θα δούμε το ρεπορτάζ, θα ακούσετε και τι έγινε εχθές το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης την πρώτη για τη νέα σεζόν 2026-27. Όπως θα σας πούμε βέβαια, όπως είπα και πριν, τα νέα της Μαύρης Θύελλας που είναι ήδη στα Χάνια Πηλίου, από τις 2 Ιούλη που ξεκίνησε την προετοιμασία είναι στα Χάνια Πηλίου από χθες, θα συνεχίσει εκεί μέχρι και τις 20 Ιουλίου, όπου μάλλον όχι, όταν θα μεταβεί στο Μπάνξχο 20 Ιουλίου θα επιστρέψει στις 2 Αυγούστου στην Καλαμάτα για να ολοκληρώσει την προετοιμασία της και να δούμε και τι θα γίνει με τις εργασίες στο δημοτικό στάδιο εκεί στην παραλία, το γηπεδικό θέμα που είναι πολύ σοβαρό για τη Μαύρη Θύελλα. Τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν τα κατάφερε να επηρεάσει το παιχνίδι, γιατί τις αποφάσεις της FIFA τις επηρέασε και είναι ξεκάθαρο αυτό. Για την κόκκινη κάρτα μιλάμε, για την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο χθεσινό, σημερινό μάλλον, όχι χθεσινό γιατί ήταν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Τρίτη. Αυτό η τεσσάρα από το Βέλγιο νομίζω θα τη θυμούνται, παρότι, και ξέρεις, θα ήταν και άσχημο αν κέρδιζε η Αμερική, πώς θα αισθάνονταν και οι υπόλοιποι και οι ομάδες και η ίδια η ομάδα της Αμερικής, οι παίκτες. Είχε μπει ένα σύννεφο πολύ βαρύ πάνω από την ομάδα. Ήρθε αυτό το 4-1 όμως από το Βέλγιο, που όλοι λέγαμε ότι είναι γερασμένη ομάδα, δεν βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο, έχει όμως κάποιους παίκτες που αν ξυπνήσουν όπως ξύπνησαν, είδατε τι μπορεί να κάνουν. 4 γκολ, μια άνετη νίκη, και το μεγάλο ντέρμπι της Ιβηρικής, η Πορτογαλία ιτήθηκε από την Ισπανία στις καθυστερήσεις, μάλλον πριν το 90 εκεί μπήκε το γκολ, πριν πάμε στις καθυστερήσεις. Ο Μερίνα ήταν χρυσή αλλαγή, μπήκε, έβαλε ένα γκολ, κοιμήθηκαν εκεί η άμυνα, δηλαδή είσαι στο 90, έχει κερδίσει φάουλ, λέω έχει αρχίσει φάουλ, έχει κερδίσει φάουλ η αντίπαλη ομάδα και κοιμάσαι. Δεν μπορείς να οργανώσεις την άμυνά σου, να είσαι πίσω από την μπάλα όλοι. Ρε καλά κάνανε αυτοί και το εκτέλεσαν αμέσως. Δεν πρέπει να πάει κάποιος πάνω στην μπάλα κάτι. Τι λες Γιώργο? Αυτό δεν λέμε? Παίκτες που κάνουν 100 εκατομμύρια ο καθένας είναι αυτοί. 100 εκατομμύρια ο καθένας κάνουν αυτοί οι παίκτες. Δεν είναι ο χτεσινός. Έχουν πάρει Champions League, κάνανε, ράνανε. Κοιμάσαι όρθιος 90. Δεν πάει να πει ότι είμαστε Πορτογαλία εμείς. Αλλά άστο να δούμε και παράταση εκεί, να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, καλύτερη Ισπανία σαν ομάδα, δεν το συζητάμε. Και σήμερα συνεχίζω, θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια αυτά, αν προλάβουμε, γιατί έχουμε και πολύ ρεπορτάζ από το χθεσινό παιχνίδι. Σήμερα έχουμε Αργεντινία-Αιγύπτος. Λες οι Φαραώ να κάνουν κανένα πατατράκ, οι πυραμίδες και οι Φαραώ?
Για να δούμε, η Αργεντινή πάει άκοπα, πάει όλα μέχρι στιγμής είναι καλά. 7 η ώρα είναι το μάτς αυτό, 11 η ώρα το βράδυ, Ελβετία-Κολομβία. Οι νικητές θα παίξουν μεταξύ τους. Αργεντινή, Αίγυπτος και Ελβετία, Κολομβία, οι νικητές θα παίξουν μεταξύ τους. Οκ. Okay. Αυτά έτσι πάνω κάτω θα συζητήσουμε, θα σχολιάσουμε σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου, να δούμε και το εορτολόγιο μας τι λέει, αν υπάρχει κάποια εορτή σήμερα 7 Ιουλίου. Να δούμε τι θα μας βγάλει εδώ το εορτολόγιο μας, γιατί από ό,τι θυμάμαι κάτι σημαντικό 7 Ιουλίου δεν υπάρχει, αλλά να δούμε. Αγίας Κυριακής υπάρχει, ναι. Είναι Αγίας Κυριακής Μεγαλομάρτυρος και Αγίου Οδυσσέα του Νεομάρτυρα. Γιορτάζει ο Οδυσσέας, η Κυριακή, η Κική, η Κίκα, η Κικίτσα, η Κίτσα, όλα αυτά από την Αγία Κυριακή, έτσι. Και νομίζω ότι είχαμε και την Αγία Κυριακή εχθές το βράδυ στον Εσπερινό, που είχε έτσι και πανηγυράκι εδώ κοντά. Η Αγία Κυριακή, βοηθειά μας Γιώργο Καρανέ, όπως κάνεις και εσύ απ' έξω, μου κάνεις ανόηματά σου. Ναι, ναι, ναι.

Θα ξεκινήσουμε με του Αστέρα Άκτορ και την πρώτη εχθές στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, μια και 200, ίσως και λίγο παραπάνω, κάπου εκεί, φίλοι της ομάδας όπου βρέθηκαν στη θύρα 3 και είχαν έτσι μια ατμόσφαιρα ωραία, χειροκρότησαν τους παίκτες όταν βγήκαν έξω, σας μεταφέρω το κλίμα. Άψογος ο αγωνιστικός χώρος, σε εξαιρετική κατάσταση θα έλεγα, είναι και καλοκαίρι και είναι δύσκολο να διατηρείται, τον είδαμε ότι είναι χαλή κυριολεκτικά και για ευνόητους λόγους έγινε και προπόνηση στο κεντρικό γήπεδο για να μπορεί και ο κόσμος να έχει πρόσβαση, για να μπορεί να καθίσει στις κερκίδες, να δει την προπόνηση, να δούμε και εμείς οι δημοσιογράφοι και να κάνουμε τη δουλειά μας. Όλα ήταν καλά όσο αφορά τις εγκαταστάσεις και τον αγωνιστικό χώρο κυρίως, που έχει αλλαχθεί πρόσφατα το χορτάριο Τάπητας και έχει τις προδιαγραφές για την Super League 1 και όχι μόνο. Είδαμε και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα να δίνουν το παρόν όλα και είχαμε βομβαρδισμό πριν από την έναρξη προετοιμασίας, πριν από την πρώτη δηλαδή, με τις ανακοινώσεις των παικτών, που σχεδόν κάθε μία ώρα είχαμε ανακοίνωση παικτών που θα έδιναν το παρόν και έδωσαν στην χθεσινή πρώτη της ομάδας. Θα τα δούμε και θα τα πούμε αναλυτικά. Η δυναμική παρουσία που έδωσαν οι φίλοι της ομάδας δείχνει ότι θα είναι και φέτος κοντά. Περιμένουμε να δούμε τι ακόμα θα αποκτηθεί ώστε να δώσει και μεγαλύτερο κίνητρο στον κόσμο, μεγαλύτερο κόσμο να φέρει στο γήπεδο κάποιος παίκτης που δεν είπα να πει ότι αν έχει κάποιο καλό όνομα, να είναι καλός παίκτης, διαπιστωμένο αυτό, να έχει παρουσίες, να έχει ποιότητα, μπορεί να είναι και ένας νεαρός, να είναι Έλληνας, να είναι ξένος, αυτό δεν έχει σημασία, γιατί εμείς θα σας μεταφέρουμε τώρα ποιοι έδωσαν το παρόν και πώς ήταν η κατάσταση εχθές.

τσαμπούρες και παιδιά που έχουν φορέσει φανέλα και ξέρουν τι σημαίνει ο Αστέρας. Τα μεταγραφικά αποκτήματα που μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί έδωσαν το παρόν, προπονήθηκαν κανονικότατα. Το τελευταίο ήταν ο Γιάννης Κότσιρας που ανακοινώθηκε λίγη ώρα πριν την έναρξη, λίγα λεπτά μπορώ να πω πριν την έναρξη της προπόνησης. Μας μίλησε, θα τον ακούσετε και στη συνέχεια τι είπε ο Γιάννης Κότσιρας στην επιστροφή του στην Τρίπολη, ενώ ήταν ο Τζόρνταν Σίλβα, ο Μεξικανός κεντρικός αμυντικός, ο Γιάννης Μπουζούκης, ο Γιάννης Γκιτέρσος, και επειδή τον Τζόρνταν Σίλβα και τον Γιάννη Μπουζούκη τους ξέρετε, τον Γιάννη Γκιτέρσο ούτε εμείς τον ξέραμε, εσείς τον μαθαίνετε τώρα και εμείς το μάθαμε τώρα. Είναι ένα παιδί από τη Β' ομάδα του ΠΑΟΚ, επιθετικός. Ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, κεντρικός αμυντικός από την ΑΕΚ, αποκτήθηκε με ελεύθερη μεταγραφή στον Αστέρα, Άκτορ, αριστεροπόδαρος 23 ετών. Με τον Χρύσαθο Γκέζο, ένα παιδί από την Λασίρου, όπου αποκτήθηκε και αυτός, μπορεί και για τη Β' ομάδα, αν καταφέρει μπορεί να είναι και στην πρώτη. Ο Αλέξ Μέντεθ, ο Ισπανός αριστερός μπακ, και αυτός εδώ στο παρόν. Ο Αντριάν Ριέρα, γνωστός, ένα παιδί που επιστρέφει, όπως και ο Μπαράλες και ο Τσαμπούρης, όμως ο Ριέρα πιστεύει για να παίξει στην ομάδα σαν κανονικός ποδοσφαιριστής, όχι παλέμαχος, όπως και ο Γιάννης Κότσιρας. Και ο Φράνκο Ρόθκο, ένας μέσος από την Αργεντινή, που δεν έχουμε έτσι περισσότερα πράγματα να πούμε. Περιμένουμε να τον δούμε στην πράξη. Οι συστάσεις λένε ότι είναι ένα παιδί που μπορεί να βοηθήσει στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, κυρίως στις πλευρές δεξιά και αριστερά. Από τη Λανούς δανεικός αποκτήθηκε. Εκτός όμως από τους συγκεκριμένους νεοαποκτηθέντες, ήταν και οι παλαιοί που όντως παραμένουν στην ομάδα, όπως ο Μπαρτόλο, όπως ο Μακέντα, ο Καλτσάς, ο Παπαδόπουλος, ο Έντερ Γκοντζάλεθ, ο Σιλά, είδαμε και το Σιλά, και δεν ξέρω τι γίνεται με Σιλά, Ιβάνοφ και κάποια άλλα παιδιά που έχει ακουστεί ότι μπορεί να, ο Χαραλαμπόγλου ας πούμε. Πριν από λίγο, από ό,τι ενημερώθηκα, ο Ιμανουλίδης αποτερεί παρελθόν και μάλιστα υπάρχει και η ομάδα που τον απέκτησε και είναι ο Λεβαδιακός, αν δεν κάνω λάθος. Να το δούμε λίγο αυτό, θα το δούμε στη συνέχεια. Λέγαμε λοιπόν για τους νεοαποκτηθέντες, τις μεταγραφές που έδωσαν το παρόν, και εκτός από αυτούς που σας αναφέραμε, να πούμε ότι ο 18χρονος διεθνής θερματοφύλακας με την Εθνική Νέων, ο Γιάννης Κρυαράς, και αυτός στην προετοιμασία της ομάδας, όπως και ο αμυντικός χαφ 17 ετών της ΚΑΠΑ 19, ο Ζόγκου, προπονήθηκε κανονικά. Ο Δημήτρης Καράδαλης, που έχει γίνει επαγγελματίας από τον Καμπανιακό, είναι και αυτός και ήταν στη χθεσινή πρώτη της ομάδας, και όπως βλέπετε και πολλοί νέοι από την Β' ομάδα βρίσκονται στο ρόστερ που μπορεί στη συνέχεια να μεταφερθούν και να παίξουν στη Β' ομάδα. Όμως μέχρι να ολοκληρωθούν οι μεταγραφικές κινήσεις, που θα ακούσουμε και από τον προπονητή τον Γιώργο Αντωνόπουλο στην ερώτηση που κάναμε αν θα υπάρξει ενίσχυση στην επίθεση, είπε ναι, και περιμένουμε ακόμα κάποιες προσθήκες, και βέβαια θα δούμε και τι λείπει και στις προπονήσεις αλλά και στα φιλικά, για να προσθέσουμε ότι δούμε ότι υπάρχει κενό. Θα τα ακούσετε αυτά στο δεύτερο μέρος εκπομπής, που θα βάλουμε τα ηχογραφημένα από το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Και σε γενικές γραμμές ήταν μια πρώτη προπόνηση που έτσι έδωσε ένα στίγμα μιας καινούργιας ομάδας, μιας καινούργιας ομάδας με πολλές μεταγραφές, με πολλούς παίκτες που έχουν φύγει, με πολλούς Έλληνες που έχουν πλαισιώσει και έχουν ενταχθεί στο ρόστερ, με επιστροφές, σας τα βάζω όλα για να τα συνοψίσουμε, επιστροφές παικτών που είχαν περάσει από τον Αστέρα επιστρέφουν, όπως ο Γιάννης Κότσιρας και ο Ριέρα κυρίως, και βέβαια και παίκτες που είναι πλέον παλέμαχοι και είναι σε άλλους ρόλους, όπως ο Μπαράλες αλλά και ο Σάβα Τσαμπούρης, που έχουν πάρει πόστα σημαντικά στην ομάδα του Αστέρα. Είχαμε και ανακοίνωση για κάποιες προσθήκες στο τεχνικό επιτελείο, που είναι αρκετά τα άτομα που το απαρτίζουν. Τα δύο νέα πρόσωπα λοιπόν, πέρα από τους Ντίσιο που παραμένει κανονικά, Λαγκαδίτη, Πομόνη και Ρούση, που έχουν ανακοινωθεί ότι είναι βοηθοί, συνεργάτες, αναλυτές και όλα τα υπόλοιπα

0: Γιώργου Αντωνόπουλου, ανακοινώθηκαν και δύο ακόμα άνθρωποι που θα είναι στο team το προπονητικό. Ένας είναι γυμναστής αποκατάστασης, δηλαδή θα αναλαμβάνει την ομάδα να την ξεκουράσει, να κάνει την αποθεραπεία, και όποιος είναι τραυματίας θα γυμνάζεται μαζί του για να επανέλθει. Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση, ο Γιώργος Κυβρακίδης, που είναι ο γυμναστής αποκατάστασης, είναι κάτοχος διπλώματος UEFA Β, είναι και προπονητής δηλαδή κανονικά ποδοσφαίρου, έχει εργαστεί στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, στην Αγία Παρασκευή και τον Εθνικό Πειραιά, αλλά και στην ΑΕΚ Β, και ήρθε και είναι πλέον στον Αστέρα Άκτορ, ενώ ο Γιάννης Ποταμιάνος ανέλαβε και θα αναλάβει αναλυτής ποδοσφαίρου στην ομάδα. Είναι νομίζω αρκετοί, δύο είναι οι αναλυτές, και ο Ποταμιάνος αλλά και ο Λαγκαδιανός, άνθρωπος που ήρθε, και Λαγκαδίτη, συγγνώμη, ο Λαγκαδίτης, και μαζί με τον Ποταμιάνο θα, δεν ξέρω πώς θα οριστεί εκεί και πώς θα γίνει, ο Ποταμιάνος που ανακοινώθηκε χθες είναι αναλυτής ποδοσφαίρου και έχει εργαστεί στις ακαδημίες στην Πάφο, στην Κύπρο, και της ΚΑΠΑ19 στον Ολυμπιακό, που κατέκτησε και το Youth League, ενώ και πέρυσι ήταν στον Ολυμπιακό Β, ο Γιάννης Ποταμιάνος, και πλέον αναλυτής ποδοσφαίρου στον Αστέρα Άκτορ. Αυτά από εμάς σε ό,τι είδαμε, διαπιστώσαμε και μεταφέραμε σε όλες και όλους εσάς για τη χθεσινή πρώτη του Αστέρα Άκτορ. Θυμίζουμε, η ομάδα μέχρι τις 18 Ιουλίου θα είναι εδώ στην Τρίπολη και θα προπονείται σε εγκαταστάσεις του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Θα αναχωρήσει για την Ολλανδία, περιμένουμε να μας δώσουν και τα φιλικά παιχνίδια και στην Ολλανδία αλλά και εδώ στην Ελλάδα, όπου θα παίξει κάποια φιλικά παιχνίδια ο Αστέρας Άκτορ, για να επιστρέψει από την Ολλανδία στις 2 Αυγούστου για να πάει στο τρίτο και τελευταίο στάδιο όπου θα μονταριστεί η ομάδα για την έναρξη του πρωταθλήματος. Πάμε σε διαλυματάκι, αφού η ώρα είναι 11:30, επιστρέφουμε να ακούσουμε τι είπαν οι πρωταγωνιστές, προπονητής, πρόεδρος και οι παίκτες για τον Αστέρα Άκτορ και την νέα σεζόν. Αυτά θα τα ακούσετε από το ρεπορτάζ που θα σας βάλουμε στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος εκπομπής.
1: Τώρα στο rteco.gr και το rteco app, θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
1: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

0: Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11:33 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωση. Η εκπομπή Μπάλα είναι και γυρίζει. Είναι στον αέρα λίγο μετά τις 11 και θα ολοκληρώσουμε γύρω στις 12 παρα 5 την σημερινή αθλητική σας ενημέρωση. Τρίτη, 7 Ιουλίου του 2026. Μας ακούτε ζωντανά στην ΕΡΤ Τρίπολης και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, εννοείται, όπου αυτό γίνεται έτσι εδώ και πολύ καιρό και νομίζω ότι ικανοποιούμε αρκετούς στην περιφέρεια Πελοποννήσου με την αθλητική ενημέρωση που ακούγεται ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Θα ακούσουμε όμως τώρα εμείς τους πρωταγωνιστές να σας τα πούν αυτοί τι σκέπτονται για τη νέα χρονιά, πως έχουν μετρήσει τα πράγματα, τι βλέπουν με τις αλλαγές που έχουν γίνει, τις μεταγραφές και όλα τα υπόλοιπα. Από τον πρόεδρο αρχικά θα ξεκινήσουμε, τον Γιώργο Μποροβίλο, που μίλησε και είπε και για τις αλλαγές που τον ρωτήσαμε που έχουν γίνει στην ομάδα, όχι μόνο για τους παίκτες και το έμψυχο δυναμικό, αλλά και στη δομή και σε κομβικά πόστα, αλλά και για την σεζόν που θα ξεκινήσει για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Για να ακούσουμε τον πρόεδρο, τον Γιώργο Μποροβίλο.
1: Κοιτάξτε, αυτό που είπατε είναι το πιο σημαντικό και ξεκινά από αυτό. Δηλαδή, ο Αστέρας συμπληρώνει 20 χρόνια στη Σούπερ Λίγκα, ένα μεγάλο επίτευγμα. Στη μέχρι τώρα πορεία του, καμία άλλη ομάδα την Πελοπόννησο δεν ήταν στην κορυφαία κατηγορία. Φέτος, βέβαια, έχουμε τη γειτονική Καλαμάτα. Από εκεί και πέρα, είχαμε μια πολύ δύσκολη χρονιά. Η ομάδα τερμάτισε στη 13η θέση. Μέσα σε 20 χρόνια, λογικό είναι να γίνουν και κάποιες άσχημες χρονιές. Και έτσι, λοιπόν, έχουμε ένα νέο ξεκίνημα σήμερα. Ένα νέο ξεκίνημα που πιστεύουμε ότι πραγματικά ο Αστέρας θα μπει στις ράγες στις οποίες τόσα χρόνια πηγαίνει και πιστεύουμε ότι αυτή η χρονιά που ήταν πράγματι μια κακή να είναι μια παρένθεση.
2: Είδαμε πολλές αλλαγές.
1: Ψυχολογικό, δηλαδή εντός αγωνιστικού χώρου αλλά και εκτός αγωνιστικού χώρου. Πιστεύω λοιπόν ότι με τη νέα αυτή δομή των πραγμάτων κάνουμε μια αναγέννηση, θα λέγαμε, στην ομάδα. Και πιστεύουμε ότι αυτό θα αποδώσει και γι' αυτό εξάλλου κάνουμε αυτές τις αλλαγές.
2: Για τα διαρκείας έχουμε κάτι, πότε θα τα ανακοινώσετε, ο κόσμος ρωτάει, βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, τις προσεχείς μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις γύρω από το θέμα αυτό. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος, όπως μας βοήθησε στα play-out και πράγματι ήταν, θα λέγαμε, το 10ο παίκτης ομάδος, θα συνεχίσει να είναι κοντά μας και τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο για να μπορέσει ο Αστέρας να πάει στον δρόμο των επιτυχιών όπως έχει πάει όλα αυτά τα χρόνια.
2: Κάποια άλλα έργα εδώ στο γήπεδο μήπως γίνουν?
1: Είμαι ακριβώς για αυτό το θέμα μελετάμε τώρα και κοιτάζουμε πώς αυτό το πολύ αναμενόμενο, τέλος πάντων, σκέπαστρο στη θύρα 1. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις. Υπάρχουν κάποια κονδύλια τα οποία είναι στο στάδιο της έγκρισης. Θα κοιτάξουμε αν και κατά πόσο μπορούμε να ξεκινήσουμε ακόμα και φέτος, εφόσον εγκριθεί το κονδύλι για το σκέπαστρο της θύρας 1. Και αυτός είναι και ένας λόγος. Ναι, από το επολύγιο θυσμό. Και αυτό είναι και ένα θέμα για το οποίο θα λέγαμε ότι έχουμε καθυστερήσει και λίγο τα διαρκείας. Να δούμε αν και κατά πόσο εκεί θα μπορέσουμε να δώσουμε διαρκείας ή μήπως λόγω έναρξη πιθανώς εργασιών να μην δώσουμε διαρκεία στην ένα. Θα το δούμε τις προσεχείς μέρες.
2: Τι είπατε και για την Καλαμάτα, ακούγεται ότι μπορεί να έρθει να παίξει εδώ, υπάρχει αυτή η
1: περίπτωση? Καλά, με την Καλαμάτα έχουμε σχέσεις, είναι γειτονική πόλη, θα έχουμε σχέσεις και αθλητικές αλίμονο. Τώρα ενδεχομένως, λέω, ενδεχομένως να χρειαστεί να παίξει ένα παιχνίδι, δύο το πολύ εδώ, ένα μάλλον το πιθανότερο, διότι αντικειμενικά εμείς δεν μπορούμε περισσότερο. Έχουμε δύο ομάδες και στην Λίγκα 1 και στη Λίγκα 2. Εκ των πραγμάτων, δηλαδή, δεν μπορεί το γήπεδο να δοθεί για παραπέρα αγώνες. Σίγουρα ο Αστέρας πάντα βλέπει προς αυτήν την κατεύθυνση και απόδειξη του είναι ότι από τις ακαδημίες του, αν δούμε στατιστικά, είναι η τρίτη ομάδα στην Ελλάδα, η τέταρτη που τροφοδοτεί από τις ακαδημίες τόσο την μεγάλη ομάδα όσο και μεταγραφές οι οποίες έχουν γίνει. Θυμίζω ότι σε ένα από τα τελευταία παιχνίδια της Εθνικής η βασική ενδεκάδα είχε 4 παίκτες από τις ακαδημίες του Αστέρα, στην αρχική ενδεκάδα. Έχουν εδώ γίνει και πολλές μεταγραφές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είμαστε περήφανοι για τις ακαδημίες μας. Τώρα, βέβαια, με την ομάδα Β, προσδοκάμε ότι αυτό θα συνεχιστεί, διότι δεν μπορεί ένα μέτρο από την πρώτη μέρα να αποδώσει. Είναι 2 χρόνια η ομάδα Β. Τη δεύτερη χρονιά πήγε καταπληκτικά. Την τρίτη, ελπίζουμε ότι πραγματικά θα αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Το σημαντικό είναι ένα παιδί από εδώ, ένα παιδί το οποίο πραγματικά πρόσφερε, όχι παιδί, συγγνώμη, ένα coach ολοκληρωμένο πλέον, ο οποίος πραγματικά πήρε την εμπιστοσύνη μας για να μπορέσει να δείξει το έργο του. Το έδειξε στα play-out, το έδειξε και στην ομάδα Β και νομίζω ότι από κάθε πλευρά δικαιούτο να πάρει αυτή την ευκαιρία. Ελπίζουμε να έχει υγεία και τύχη και η ομάδα να είναι τυχερότερη ώστε να πάρει και τα αποτελέσματα τα οποία θα βοηθήσουν για μια καλύτερη χρονιά.
0: Ήταν η τοποθέτηση δηλώσεις του Γιώργου Μποροβίλου, του Προέδρου του Αστέρα Άκτορ, και για τον προπονητή όπως τελείωσε, και για την ομάδα, για τις αλλαγές, για το γήπεδο, αν παίξει και Καλαμάτα κάποια παιχνίδια εδώ και είπε ενδεχομένως να παίξει 1-2 παιχνίδια, γιατί είναι και η ομάδα Β, ναι, δύσκολα, θα δούμε, γιατί δεν θα φτάσουν τα 2 παιχνίδια μόνο μάλλον για την Καλαμάτα, θα χρειαστούν και άλλα έτσι να γίνουν σε έδρες εκτός από την Μεσσηνία. Να ακούσουμε και τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Υπάρχει μια δυσκολία στον ήχο, γιατί είχαμε και τους φιλάθλους που χειροκροτούσαν και φώναζαν δυνατά και ίσως ακούγεται και πάρα πολύ καλά. Να τον ακούσουμε λίγο τι είπε ο προπονητής, ο Γιώργος Αντωνόπουλος, για τη φετινή σεζόν, που είναι από το ξεκίνημα στην ομάδα με μεταγραφές, με σχεδιασμό δικό του και όλα μπροστά του για να διεκδικήσει και αυτό την ευκαιρία να είναι πρώτος προπονητής σε ομάδα της Super League και μια ομάδα όπως ο Αστέρας Άκτορ. Για να τον ακούσουμε τον Γιώργο Αντωνόπουλο.
3: Καταρχάς, ευχαριστώ τον Γιώργο να πω μια καλή χρονιά. Έχισε η περσινή χρονιά με δυσκολία, αλλά το ξέρω Θεό καλά. Είμαι χαρούμενος που η ομάδα και τους μπάκους έρχονται μετά από τη διοίκηση μου πιστεύονται στην θέση. Ξέρω ότι η θέση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όπως ήξερα και όταν ανέλαβα το τελευταίο διάστημα πέρσι. Οι απαιτήσεις της ομάδας είναι πάρα πολύ ψηλές. Γι' αυτό θα δουλέψουμε. Χρειάζεται πολύ καλή συνεργασία από όλους μας. Αυτός θα είναι ο στόχος μας. Να κάνουμε μια ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική, να έχει συνέπεια, να έχει σταθερότητα και θα βλέπει κάθε στόχο, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Θέλω να ελπίζω ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και ο κόσμος μας θα δει μια ομάδα που θα χαίρεται να έχει
4: χειρίσει. Πες που χωρίς φανέλα της ομάδας πιστεύουν και ανθρώπους όπως ο Γερόνιμο Παράλληλες σε ένα κόστο πολύ σημαντικό, αλλά και ένα μείγμα έμπειρων με νέους ποδοσφαιριστές, Έλληνες κατά το άλλο κομμάτι, και μια ελληνοποίηση. Αυτό είναι έτσι ένας στόχος που τον έχετε βάλει όλοι μαζί.
3: Εσύ. Η ομάδα οργανώνει σε όλα τα επίπεδα, όπως είπε τον Χερόνιμο, ακόμα και με τον
4: Σάββα Τσαμπούρη, όλα τα παιδιά.
3: Τώρα, σαν αφορά το έμψη βοηθμό, έχει ένα κόμμα νεαρών, ταλαντούχων, αλλά και έμπειρων που έχουν παραστάσει σε ψηλότερο επίπεδο. Εγώ θα πω ότι και τα παιδιά που είναι, όπως είπατε, έχουν ελληνοποιήσει πολλά παιδιά Έλληνες, αλλά και τα παιδιά που δεν είναι Έλληνες, ξέρουν ότι είναι πραγματικότητα, έχουν ξαναπαίξει το ελληνικό πρωτάθλημα. Και τα παιδιά που έρχονται σε μονοπάτια καινούρια είναι νεαρές ηλικίες, με παιδιά με κίνητρο που θα έρθουν εδώ να κάνουν το επόμενο χρόνο στην καριέρα και να μπορούν έτσι να κάνουν το επόμενο.
4: Περιμένουμε ακόμα κάποιες κινήσεις στο επιθετικό κομμάτι.
3: Περιμένουμε ακόμα
4: και σε τελφόρα αλλά και ακραίους μπορεί.
3: Μπορεί, ναι. Ό,τι συνεχίζουμε, ό,τι δούμε ότι η ομάδα χρειάζεται να κάνουμε για να παρουσιαστεί
4: τα φοινικά και τα υπόλοιπα.
3: Για να παρουσιαστεί όπως πρέπει.
4: Και νέες ιδέες, από πού να τα ακούσουν και τα παιδιά, με τη σχολή προπονητών του UEFA Pro, που εκεί τα πράγματα είναι υψηλού επίπεδου, όπως είναι σε όλες τις ευρωπαϊκούς συλλόγους, έτσι.
3: Υγεία να έχουμε πλέον.
0: Ήταν ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο προπονητής του Αστέρα Άκτορ. Οι πρώτες σκέψεις, οι πρώτες τοποθετήσεις του για τη φετινή χρονιά. Θα μείνουμε στο ότι θα είναι μια ανταγωνιστική ομάδα με συνέπεια και σταθερότητα ο Αστέρας. Αυτό θα δημιουργήσει, αυτό σκέφτεται να δημιουργήσει και να χαίρεται να τη βλέπει ο κόσμος εδώ του Αστέρα και όχι μόνο. Αυτά ήταν έτσι κάποια από τα σημαντικά που υπόθηκαν για τον προπονητή. Καλή επιτυχία, τύχη και εντάξει, να δούμε και κάτι ξεχωριστό, κάτι διαφορετικό αν γίνεται φέτος. Για να ακούσουμε και τον Νίκο Παπαδόπουλο, από τους παλιούς, εκ των αρχηγών και από τους ανθρώπους που μπροστάριδες στην παραμονή της ομάδας, ο Νίκος Παπαδόπουλος. Για να τον ακούσουμε.
5: Ο στόχος είναι πάντα υψηλός, δηλαδή να μπούμε στα play-off και από εκεί και πέρα να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Επίσης, στόχος είναι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται στο κύπελο. Όσο για την περσίνη σεζόν, θεωρώ ότι ήταν μια κακή παρένθεση όλα αυτά τα χρόνια και στα τόσα πράγματα που έχει προσφέρει ο Αστέρας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν θα επαναληφθεί, οπότε φέτος κοιτάμε πολύ ψηλότερα.
2: Το πήρατε πάνω σας οι έμπειροι πέρυσι, το είχες υποσχεθεί εσύ σε εμάς πολλές φορές, το είπαν και τα άλλα παιδιά που είναι λίγο πιο έμπειροι, μαζί με σένα εννοώ. Είπες δεν θα επαναληφθεί. Αυτό το βλέπεις ήδη από το κλίμα που δημιουργείται στην ομάδα?
5: Μάντης δεν είμαι, αλλά θεωρώ ότι όλοι στον οργανισμό του Αστέρα πήραμε τα μαθήματά μας, και οι παίχτες και η διοίκηση και όλοι οι οποίοι εργαζόμαστε για αυτή την ομάδα. Θεωρώ ότι μόνο ψηλότερα μπορούμε να κοιτάζουμε και ο Αστέρας δεν είναι να παλεύει για τη σωτηρία του. Ας μην γελιόμαστε, ο Αστέρας είναι να κοιτάζει πολύ ψηλότερα και θεωρώ ότι φέτος έχουμε όλα τα φόντα για να το κάνουμε.
2: Ευχαριστούμε.
6: Καλή αρχή.
0: Αυτά για τον Νίκο Παπαδόπουλο. Πήραμε το μάθημά μας όλοι, μένουμε εκεί και πιστεύει ότι δεν θα επαναληφθεί. Και βέβαια δεν είναι μάντης, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στο ποδόσφαιρο. Και αφήσαμε τελευταίο τον Γιάννη Κότσιρα που επιστρέφει μετά από 5 χρόνια στην Τρίπολη, στον Αστέρα, για να βοηθήσει και αυτός στη νέα προσπάθεια που πάει να γίνει. Για να ακούσουμε τον Γιάννη Κότσιρα.
7: Αρχικά καλή σεζόν να έχουμε, καλή αρχή από σήμερα. Σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω εδώ που ξεκίνησα να παίζω επαγγελματικά. Θέλω να πιστεύω ότι θα ξεκινήσουμε με πολλή δουλειά σιγά σιγά και στο τέλος να καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους που θα θέσουμε για την επόμενη σεζόν.
2: Είσαι ολιγόλογος γενικά. Επιστρέψε μια καλή συγκυρία κατά τη γνώμη μου στον Αστέρα Άκτορ και με την εμπειρία πλέον που έχεις αποκτήσει, αλλά και σε ένα νέο ξεκίνημα που θέλει να κάνει η ομάδα. Πώς μπορείς να βοηθήσεις την ομάδα κατά τη γνώμη σου σε αυτό που θέλει να φτιάξει για τα επόμενα 3 χρόνια, μπορούμε να βάλουμε ένα ορίζοντα?
7: Ναι, όπως ξέρετε η περσινή χρονιά ήταν πολύ δύσκολη για το σύλλογο. Θέλω να πιστεύω πως σιγά σιγά θα φτιάξουν τα πράγματα. Η ομάδα θα είναι πολύ ανταγωνισμένη. Ελπίζω να είναι πολύ ανταγωνιστική τη φετινή σεζόν. Εγώ θα προσπαθήσω να δώσω τον καλύτερό μου αυτό αγωνιστικά. Και πλέον με την εμπειρία που έχω από τα προηγούμενα χρόνια στο ποδόσφαιρο, θα προσπαθήσω να βοηθήσω και τα νέα παιδιά που ξεκινούν τώρα εδώ. Και γενικότερα να κάνω το καλύτερο μπορώ για την ομάδα αρχής γεννωμένης από σήμερα.
2: Αυτό που λένε όλοι, το είπε και ο Νίκος, δεν είναι ο Αστέρας για να παίζει για την παραμονή, έτσι. Εσύ το διαπίστωσες πηγαίνοντας στο Παναθηναϊκό, άκουγες τον Αστέρα. Λέγαν όλοι, είναι μια ομάδα που δυσκολεύει τους μεγάλους, είναι για πιο ψηλά. Το διαπίστωσες και από τους άλλους, δηλαδή τους αντιπάλους, να το λένε αυτό. Του Αστέρα τους αντιπάλους.
7: Ναι, σίγουρα. Εντάξει, δεν το συζητάμε ότι η ομάδα να έχει αυτή την εικόνα που είχε πέρσι. Ασφαλώς υπάρχει σεβασμός. Ξέρουν ότι η ομάδα τώρα είναι πολλά χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Πολλοί παίχτες θέλουν να έρθουν εδώ. Βλέπετε ότι υπάρχουν οι καταστάσεις, τα γήπεδα είναι όλα κοντά. Βοηθούν τον παίχτη να ανέβει επίπεδο και προσωπικά. Αλλά και αν η ομάδα πάει καλά, σίγουρα μπορεί να φανεί οποιοδήποτε. Οπότε το πιο σημαντικό είναι να ξεκινήσουμε με δουλειά και σιγά σιγά να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ο καθένας για να πάμε τον Αστέρα πιο ψηλά γίνεται και να πετύχουμε τους στόχους μας.
2: Ευχαριστούμε. Καλή χρονιά, καλή σεζόν.
8: Γιάννη, μια
0: φωτογραφία. I need you. Αυτά από τη χθεσινή πρώτη του Αστέρα Άκτορ. Ο Γιάννης Κότσιρας ήταν ο τελευταίος που μίλησε. Ακούσατε τι είπε. Να δούμε μέσα στην πράξη όλους τους ποδοσφαιριστές όταν θα είναι έτοιμοι, γιατί πρέπει να προσαρμοστούν. Είναι μια νέα ομάδα αυτή που πάει να χτιστεί, με πολλές αλλαγές, με νέα πρόσωπα, με νέες ιδέες, με άλλη τακτική, με άλλη λογική, με άλλο προπονητή. Άσχετα αν τελείωσε τη χρονιά ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ξεκινάει την σεζόν και με άλλες ιδέες, γιατί όπως καταλάβατε, το ρωτήσαμε και εμείς, του το είπαμε και κατηδίαν, είχε πάει στη σχολή προπονητών UEFA Pro, άλλες ιδέες, νέα πράγματα, άλλο αέρα που θέλει να το μεταφέρει και στις προπονήσεις και στο σχεδιασμό της ομάδας. Αυτά για τον Αστέρα Άκτορ.

Πάμε τώρα στα της Μαύρης Θύελλας, της Καλαμάτας, που από χθες είναι στα Χάνια Πηλίου και συνεχίζει την προετοιμασία της, και εκεί θα φτιαχτεί έτσι το ένα κομμάτι, το πρώτο, γιατί εδώ, όταν λέω εδώ, εννοούμε στην Καλαμάτα, από τις 2 Ιουλίου έγιναν τα διαδικαστικά και κάποιες έτσι προσαρμογές. Μέχρι τις 17 Ιουλίου λοιπόν θα είναι η Καλαμάτα στα Χάνια Πηλίου, που θα συνεχίσει την προετοιμασία της και θα αναχωρήσει μετά για την Βουλγαρία. Από τις 20 Ιουλίου θα βρεθεί στη Βουλγαρία ως τις 2 Αυγούστου για το δεύτερο στάδιο, όπως λέμε, της προετοιμασίας, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέλος πάντων τη συνέχεια της προετοιμασίας της στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας. Με την αποστολή ταξίδεψαν εχθές και είναι στα Χάνια Πηλίου ο Σίγκουρσον, που έχει ανακοινωθεί, ο Βάργκας, ο Κολομβιανός, ο Καρεάσο, ήταν η πρώτη κίνηση μεταγραφική, ο Νίκολα Βασίλιεβιτς, ο Αλόνσο, ο Γνιάτοβιτς, που ανακοινώθηκε σήμερα, όπως και ο Πέρες. Ο Αλόνσο είχε ανακοινωθεί τις προηγούμενες ημέρες. Οι Γνιάτοβιτς και Πέρες ανακοινώθηκαν σήμερα. Ο Χάμζα και ο Γκίνης, που είναι και αυτοί παρόντες στην προετοιμασία. Ο Γκίνης έχει ανακοινωθεί. Ο Χάμζα δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά είναι στην προετοιμασία με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα να είναι έτσι σε γρήγορση με συζητήσεις για να έρθουν και άλλοι παίκτες για να υπογράψουν στην Μαύρη Θύελλα και να ενισχυθεί σε όποιες θέσεις υπάρχει πρόβλημα. Για τον Γνάτοβιτς, να πούμε, που ανακοινώθηκε, ο 25χρονος μπακ, Ούρος Γνιάτοβιτς, είναι ένας δεξιός μπακ από την Σερβία, ενώ έχει παίξει στην Τσουκαρίτσκι, την Μπούντουσνοστ και την Μπογκόριτσα. Και όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα για τον Γνιάτοβιτς, είναι ένας παίκτης που ανήκει και αποτελεί μέλος της οικογένειας της Μαύρης Θύελλας, με καταγωγή από τη Σερβία, αγωνίζεται δεξιός μπακ. Γράφει και τις ομάδες που ξεκίνησε, βέβαια, από τον Ερυθρό Αστέρα, και τις ομάδες που έχει παίξει. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία και να είναι υγιής, λέει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα για τον Γνιάτοβιτς, όπως και τον Άλεξ Πέρες, που τον ανακοίνωσε και αυτόν. Τα είχαμε πει εμείς ότι ενδιαφέρεται και είναι κοντά στους ανακοινώσεις παίκτες. Για τον Γνιάτοβιτς βέβαια δεν το γνωρίζαμε. Η Καλαμάτα λοιπόν επίσημα ανακοίνωσε και τον Άλεξ Πέρες, που βρίσκεται στα Χάνια Πηλίου και είναι μέρος οικογένειας της Μαύρης Θύελλας. Έχει παίξει στη Ράγιο Βαγεκάνο και την Μπέτις, ενώ την τελευταία διετία έπαιζε στην ομάδα της Ίντερ αλλά και της Τορίνο. Ανήκε ο παίκτης ο Άλεξ Πέρεθ, που έχει ιταλικό διαβατήριο και είναι και αυτός μπακ, 20χρονος ο Άλεξ Πέρεθ με ιταλικό διαβατήριο.

Φυσικά, όπως είπα, δεν ολοκληρώνονται οι μεταγραφές για τη Μαύρη Θύελλα με αυτούς που ήδη έχουν ανακοινωθεί. Θα υπάρξουν και άλλοι ποδοσφαιριστές, αρκετοί, που θα συμφωνήσουν, θα υπογράψουν με την Μαύρη Θύελλα και ήδη είναι σε επαφές με αρκετούς ποδοσφαιριστές για να ολοκληρωθεί η συμφωνία και να έρθουν στην Καλαμάτα, στη Μαύρη Θύελλα. Ο Πινέιρο, θα δούμε και αυτός αν θα είναι τελικά μεταγραφή, όπως και ο Ροντρίγκες, άλλοι δύο παίκτες που ενδιαφέρουν την Μαύρη Θύελλα. Ενώ υπάρχει και ένας κεντρικός αμυντικός, ένας επιθετικός από τη Βενεζουέλα που ενδιαφέρει την ομάδα της Καλαμάτας, τη Μαύρη Θύελλα, και υπάρχει η προϋπόθεση να συμφωνήσει και να έρθει στην Καλαμάτα. Περισσότερα θα σας πούμε αύριο, που θα έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες για τον συγκεκριμένο παίκτη που διαβάζουμε σε ξένα μέσα ότι ενδιαφέρει τη Μαύρη Θύελλα, επιθετικός από τη Βενεζουέλα. Και κλείνοντας, γιατί πλησιάζουμε στις 12 παρα 5, να θυμίσουμε για το παγκόσμιο κύπελο, πέρα από τα χθεσινά αποτελέσματα και το σημερινό, το 4-1 του Βελγίου απέναντι στην Αμερική. Είχαμε και το Πορτογαλία-Ισπανία 0-1, τη νίκη για την Ισπανία. Σήμερα στις 7 η ώρα έχουμε το Αργεντινή-Αίγυπτος και στις 11 το Ελβετία-Κολομβία, σημαντικά παιχνίδια που θα δούμε. Το ζευγάρι που θα προκύψει, αν θα είναι το Αργεντινή-Κολομβία ή θα είναι κάτι άλλο, Αίγυπτος, ξέρω εγώ, Ελβετία ή Αίγυπτος-Κολομβία ή Αργεντινή-Ελβετία. Θα δούμε οι δύο ομάδες που θα περάσουν, θα παίξουν μεταξύ τους. Αυτά και για σήμερα, και με το ρεπορτάζ του Αστέρα Άκτορ κυρίως, ολοκληρώσαμε την σημερινή αθλητική σας ενημέρωση 3η 7 Ιουλίου. Αύριο, λίγο μετά τις 11, θα είμαστε μαζί για την αθλητική σας ενημέρωση. Καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εκρήξεις συγκλώνησαν το κέντρο της Δαμασκού. Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, πρόκειται για εκρηκτικούς μηχανισμούς που εξεράγησαν κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters έκαναν λόγο για καπνό στην ευρύτερη περιοχή του ξενοδοχείου που ο Γάλλος πρόεδρος πέρασε τη νύχτα και από όπου είχε αναχωρήσει νωρίτερα με προορισμό το προεδρικό μέγαρο για να έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο της Συρίας, Αλ Σαρά. Σύμφωνα με το γραφείο του Γάλλου Προέδρου, ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι ασφαλής και συνεχίζει κανονικά την επίσκεψή του στη χώρα και αργότερα θα αναχωρήσει για την Άγκυρα και τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Με το δείπνο που θα παραθέσει το βράδυ ο πρόεδρος της Τουρκίας θα γει Περντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ, ξεκινάει η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής της συμμαχίας. Αύριο θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την πορεία υλοποίησης της κεντρικής δέσμευσης που έχουν αναλάβει 32 ηγέτες της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προτάξει τον ενισχυμένο ρόλο της χώρας μας στη γεωπολιτική σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου και το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρό και αξιόπιστο σύμμαχο, καθώς όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, ακόμα και στα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης, η Αθήνα τηρούσε τις δεσμεύσεις της απέναντι στη Συμμαχία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Η Ελλάδα έχει αποκτήσει τα F-35, ενώ η Τουρκία τα διεκδικεί, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Βασικό ζήτημα συζήτησης της Συνόδου Κορυφής είναι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΗΠΑ μέσα στο ΝΑΤΟ, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αναφορικά με το ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ και τις επιθυμίες της Άγκυρας, ο καθηγητής εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δίνει τους κινητήρες για τα μαχητικά στην Τουρκία προκειμένου να μην τις δώσει τα F-35. Σοβαρή ανησυχία για την κατάσταση στην νεκρή ζώνη της Κύπρου εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην τελευταία έκθεσή του για την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, καταγράφοντας αύξηση των στρατιωτικών παραβιάσεων, συνέχιση των προωθήσεων και των στρατιωτικών κατασκευών, αλλά και περιστατικά με πυροβολισμούς κοντά σε ειρηνευτές των Ηνωμένων Εθνών. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον δεν θα συνεχιστούν εάν συνεχιστούν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγατσί. Τίθεται σε εφαρμογή η ρύθμιση με την οποία το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά κίνητα που το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες, δίνοντα τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα. Το ζήτημα αφορά χιλιάδες πολίτες οι οποίοι καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει παραχωρήσει το ελληνικό δημόσιο, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας, οπότε δεν μπορούσαν να μεταβιβάσουν, να κληροδοτήσουν ή κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Χίο Σάμο και Ικαρία. Στο μεταξύ, διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.757 ευρώ επιβλήθηκε στον ύποπτο πρόκληση πυρκαγιάς σε περιοχή του Δήμου Ζηρού στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας και σταδιακή εξασθένηση των βορειάδων έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε πορτοκαλί συναγερμό και σήμερα η Κρήτη και το Βόρειο Αιγαίο. Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός λόγω των ισχυρών ανέμων. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές εκτιμούν ότι σφίγγει ο κλοιός γύρω από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Σύσκεψη με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση του φαινομένου εμφάνισης ακρίδων στα Γρεβενά. Στη Σπάρτη, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα όταν συγκρούστηκε με τοπικά με πυροσβεστικό όχημα. Το κέντρο εκπαίδευσης για χειριστές drone στην Τρίπολη εγκαινίασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ικανοποιητικοί χαρακτηρίζουν μέχρι στιγμής την κίνηση στα παράλια της Λάρισας οι επαγγελματίες τουρισμού της περιοχής. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς σε υψηλή ετοιμότητα βρίσκονται τρεις νομοί της Κρήτης, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου, για το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιών, ενώ εγκαίρως, να θυμίσουμε, περιορίστηκαν οι φωτιές σε Ηράκλειο και Ιερά Πέτρα. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
1: Είναι άλλη μια μέρα που είμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό εδώ, στο Ηράκλειο.
0: Φανή, μας ακούς, Φανή, σε παρακαλώ. Αν είναι εύκολο λίγο, κάνει διακοπές η τηλεφωνική σύνδεση που έχουμε.
1: Σας ακούω πολύ καλή να ακούτε τώρα.
0: Δυστυχώς όμως κάνουμε διακοπές στην σύνδεση που έχουμε. Αν μπορείς να μετακινηθείς σε ένα σημείο ή αν βγάλεις hands-free σε περίπτωση που έχεις, θα μας εξυπηρετούσε.
1: Δυστυχώς δεν είναι καλά τραβήξη της κινητής τηλεφωνίας.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Αν τώρα υπάρχει καμία διαφορά που βγαίνει στο μπαλκόνι, δεν ακούς τώρα, Βίκη.
0: Δυστυχώς, ναι, έχουμε διακοπές πάλι. Ωραία, Φανή, αν είναι εύκολο θα επικοινωνήσουμε μαζί σου σε 2 λεπτά και πάλι. Εμείς να συνεχίσουμε, θα παραμείνουμε στο θέμα αυτό το οποίο μας απασχολεί, που έχει σχέση με την επικινδυνότητα που υπάρχουν σε διάφορες περιοχές της χώρας, λόγω κυρίως των ισχυρών ανέμων που επικρατούν, κυρίως στην περιοχή της και στην περιφέρεια της Κρήτης, αλλά και στο Βόρειο Αιγαίο, όπου και εκεί υπάρχουν ισχυροί άνεμοι και είναι σε ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες, από όσο έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πρόκειται να ενισχυθούν σε κάποιες περιοχές, όπως τα Ιόνια νησιά, όπου 45 νέοι πυροσβέστες ανακοινώθηκε ότι θα στελεχώσουν την περιοχή των Ιόνιων νήσων. Η κατανομή μάλιστα των οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε ολόκληρη την επικράτεια ανακοινώθηκε. Οπότε θα πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ για την περιοχή. Σάκη, καλώς σου μεσημέρι. Σάκη, μας ακούς?
2: Ναι, σας ναι. Ακούω, εσείς με ακούτε?
0: Τώρα σας ακούμε και εμείς πολύ καλά, Σάκη. Ναι.
2: Από ένα νησί το οποίο έχει πληγεί τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και πέρυσι το καλοκαίρι, από καταστροφικές πυρκαγιές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το φυσικό περιβάλλον και όχι μόνο. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον φέτος, δεν έχουμε δασικές πυρκαγιές στο νησί. Ή αγροτοδασικές, αν θέλετε, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Να πούμε λοιπόν ότι μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επί θητεία, ανακοινώνεται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η κατανομή των οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Όπως τονίζεται, οι νέες θέσεις κατανέμονται από το Αρχηγείο του Προσβεστικού Σώματος σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα του σώματος και θωρακίζοντας ακόμη περισσότερο τόσο την υπηρετική όσο και την νησιωτική χώρα. Συγκεκριμένα, στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιωνίων Νήσων κατανέμονται συνολικά 45 νέες οργανικές θέσεις, ενισχύοντας τις κατατόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι νέες θέσεις κατανέμονται ως εξής: 10 από τους 45 πυροσβέστες στην Κέρκυρα, 5 στους Παξούς, 10 στην Κεφαλονιά, 5 στην Ιθάκη, 10 στη Ζάκυνθο, 5 στη Λευκάδα, σύνολο 45 θέσεις. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, δήλωσε ότι με την κατανομή των 600 νέων πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επιθετεία, ενισχύουμε ουσιαστικά το πυροσβεστικό σώμα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Από τα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι τις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές, ενδυναμώνουμε τις υπηρεσίες εκεί που υπάρχουν πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες. Τόνισε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος απαιτεί ισχυρές, καλά στελεχωμένες και σύγχρονες πυροσβεστικές υπηρεσίες. Συνεχίζουμε συνέπεια να επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε το πυροσβεστικό σώμα να γίνεται ακόμη πιο αποτελεσματικό απέναντι στις αυξανόμενες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Και ευχόμαστε και εμείς εδώ από τη Ζάκη, αλλά και από όλα τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά, ναι, η επόμενη ανταπόκριση που θα δώσουμε να μην αφορά σε κάποια πυρκαγιά.
0: Έτσι ακριβώς το ευχόμαστε, φυσικά, Σάκη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Yeah. Ωστόσο, yeah, όμως, εμείς να παραμείνουμε στο θέμα της στελέχωσης των πυροσβεστών, καθώς, όπως ανέφερε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο κύριος Αντώνης Αλεξανδρίδης, πρόεδρος Ένωσης Πυροσβεστών Κεντρικής Μακεδονίας, υπάρχουν οι εποχικοί πυροσβέστες. Ωστόσο, όμως, δεν φτάνουν. Χρειάζεται μόνιμο προσωπικό, υποστήριξε ο κύριος Αλεξανδρίδης, και ας τον ακούσουμε.
3: Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ να μας συστήσεις τον πρώτο καλεσμένο.
4: Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Αντώνης Αλεξανδρίδης. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στον 102, κύριε Αλεξανδρίδη.
0: Προφανώς υπήρξε κάποιο λάθος στο ηχητικό. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα το ακούσουμε. Να πάμε όμως τώρα στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, καθώς, όπως είπαμε, οι τρεις νομοί της Κρήτης βρίσκονται σε υψηλή ετοιμότητα σήμερα. Φανή, καλώς μεσημέρι.
5: Λοιπόν, τώρα με ακούτε καλά.
0: Τώρα σε ακούμε πολύ καλά, Φανή.
5: Καλό μεσημέρι, λοιπόν.
0: Καλό μεσημέρι.
5: Από το Ηράκλειο. Πραγματικά είναι η δεύτερη μέρα που είμαστε, η τρίτη μέρα μάλλον, που είμαστε σε κατάσταση ετοιμότητας στο Ηράκλειο. Απλώς χθες και σήμερα έχουν βγει τα Χανιά από την Πορτοκαλί στην Αγερμό. Είναι μόνο το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Εχθές είχαμε τρεις φωτιές, οι οποίες κινητοποίησαν την πυροσβεστική από στεριά και από αέρα. Είχαμε στην Ιεράπετρα μια φωτιά κοντά στο φράγμα των Μπραμιανών, η οποία κατέκαψε 40 στρέμματα χορτολιβαδικής και δασικής καλλιέργειας. Δασικά και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, με συγχωρείς. Και είχαμε και άλλη μια φωτιά στο Βουλισμένο Αλόνι, στο Δήμο Μαλεβιζίου, εδώ πολύ κοντά στο Ηράκλειο, δίπλα σε ένα από τα λίγα δάση του Ηρακλείου, στο δάσος της Κέρης, το οποίο είναι μάλιστα και αρκετά πολύπαθο δάσος, γιατί έχει καεί, έχουν καεί τμήματά του αρκετές φορές πριν μερικά χρόνια. 30 στρέμματα εκεί έγιναν στάχτη, τα 26 χορτολιβαδικοί και τα 6 δασικοί. Είχαμε και μια μικρή φωτιά στη Διάνο, η οποία όμως έσβησε πολύ γρήγορα. Παραμένουν ωστόσο ισχυρές δυνάμεις εκεί, στις περιοχές αυτές, διότι οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν, Βίκυ, και να είναι ισχυροί. Θα αρχίσουν να πέφτουν, να πέφτει η έντασή τους από το απόγευμα και μετά, σύμφωνα και με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ωστόσο, ισχύουν οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις, και πρέπει να το ξέρει ο κόσμος αυτό, ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα απαγορεύεται, ίσως το λέμε πολλές φορές, αλλά είναι καλό να το υπενθυμίζουμε, οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπίθα ή φλόγα απαγορεύεται. Θα επισύρει και υψηλά πρόστιμα, φυσικά, εκτός από το κακό που μπορεί να προκαλέσει, όπως απαγορεύεται και η διέλευση πολιτών από πολλά σημεία, τα οποία μπορεί κανείς να τα ψάξει και να τα βρει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Ενδεικτικά στο Ηράκλειο θα σας πω το δάσος της Κέρης, του Γιούχτα, στο Φουρνί, στο Ρούβα. Είναι περιοχές που επιτρέπεται να κυκλοφορούν μόνο όσοι διαμένουν στις περιοχές αυτές. Mm-hmm. Ή ενδεχομένως εργάζονται, αλλά κανείς άλλος, οπότε δεν είναι μέρες για εκδρομές και βόλτες σε αυτές τις περιοχές. Εχθές είχαμε τρία ελικόπτερα τα οποία επιχείρησαν στις φωτιές αυτές και πολύ ισχυρές δυνάμεις, και βέβαια δυνάμεις και της περιφέρειας και των δήμων και εθελοντών, για να μπορέσουν να πιάσουν τις φωτιές αυτές, οι οποίες πραγματικά περιορίστηκαν σχετικά εγκαίρως. Σήμερα τα πράγματα είναι όλα καλύτερα προς το παρόν και ευχόμαστε να παραμείνουν έτσι.
0: Όλοι το ευχόμαστε αυτό, Φανή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Να αλλάξουμε θέμα. Στα χέρια της αστυνομίας, ένας 49χρονος άνδρας για κλοπή καλωδίωσης από χώρο αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων συνολικής αξίας 35.000 ευρώ σε περιοχή του Δήμου Νέα Ζύχνη στις Σέρες. Η Δέσποινα Γιανακίδου θα μας πει περισσότερα γι' αυτό από την ΕΡΤ Σερών. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Η σύλληψη βγήκε έγινε στις Σέρες από αστυνομικούς του Βήματος Δίωξη και Εξυγχρίνησης Εγκλημάτων Σερών, σε συνεργασία με άνδρες αστυνομικών υπηρεσιών της αστυνομικής διεύθυνσης Σερών. Στη δικογραφή περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο, ένας 29χρονος συνεργός, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της αστυνομίας, οι δύο άνδρες, δρώντας μαζί με συνεργούς τους και χρησιμοποιώντας όχημα με τρέιλερ του συλληφθέντα, αφαίρεσαν καλωδίωση από χώρο αποθήκευση αγροτικών προϊόντων στην περιοχή της Νέας Ζύχνης συνολικής αξίας 35.000 ευρώ. Η έρευνα της αστυνομίας έδειξε ότι στις 25 Μαΐου αφαίρεσαν καλωδίωση από επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Εμμανουήλ Παπά αξίας άνω των 90.000 ευρώ. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι που χρησιμοποιούσαν βρέθηκε και κατασχέθηκε το παραπάνω όχημα μαζί με το τρέιλερ έμφορτο με καλωδίωση βάρους 800 κιλών η οποία και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του. Τώρα βρέθηκαν μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν δύο κυνηγητικά όπλα, δύο φορητή ασύρματη και διαρρηκτικά εργαλεία, ενώ την ίδια ώρα η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών τους, όσο και για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Σύσκεψη με αντικείμενο τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση του φαινομένου εμφάνισης ακρίδων πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών με στόχο την προστασία της αγροτικής παραγωγής και των καλλιεργειών της περιοχής. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα. Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, το πρόβλημα με τα σμήνη ακρίδων να περνούν από χωράφι σε χωράφι και να εξαφανίζουν ολόκληρες παραγωγές τριφυλίου, οσπρίων και δημητριακών εμφανίζεται σε αρκετές περιοχές των Γρεβενών και ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται φέτος για τρίτη χρονιά. Η περιφέρεια, έχοντας την προηγούμενη εμπειρία, ανέθεσε εγκαίρως σε εταιρεία τους ψεκασμούς της περιοχής με ντρόνς προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο, καθώς για να εξαλειφθεί είναι πολύ δύσκολο, όπως χαρακτηρίζουν οι ειδικοί. Αυτό το επιδημιολογικό φαινόμενο παρουσιάζεται λόγω των συνθήκων που επικρατούν. Η άνοδος της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την υγρασία στον ποταμό Ελιάκμονα δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον για να εκολαφθούν μαζικά τα αυγά της ακρίδας, ενώ και πολλές καλλιέργειες τριφυλιού που είναι βιολογικές και δεν ραντίζονται συμβάλλουν σε αυτό. Χρειάζεται επίσης συνεργασία με τους παραγωγούς, γιατί η περιφέρεια μπορεί να ψεκάσει μόνο δημόσιες εκτάσεις και δεν μπορεί να επέμβει σε καλλιεργήσιμες. Ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή συντονισμένο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Ειδικά συνεργεία υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών πραγματοποίησαν ψεκασμούς της περιοχής όπου εντοπίστηκαν ακρίδες χρησιμοποιώντας εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Αρμόδιοι φορείς τονίζουν ότι χρειάζεται να επέμβει και η πολιτεία είτε για να επιτραπεί ψεκασμό σε βιολογικές καλλιέργειες, είτε να εφαρμοστεί μέθοδος αμυψισποράς, δηλαδή προγραμματισμένη εναλλαγή διαφορετικών καλλιεργειών στο ίδιο αγροτεμάχιο, χωρίς όμως να χαθούν τα υφιστάμενα δικαιώματα των αγροτών. Αυτή η διαδικασία εμποδίζει τον κύκλο ζωής των ακρίδων, μυκήτων και παθογόνων που προσβάλλουν συγκεκριμένες καλλιέργειες. Τώρα, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, έγινε αναλυτική ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση, την έκταση του φαινομένου και τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο συγκεκριμένου προγράμματος. Παράλληλα, εξετάστηκαν τα διαθέσιμα δεδομένα και καθορίστηκαν οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων, ενώ αναζητούνται και λύσεις, ακόμα και πειραματικές μέθοδοι μέσω των πανεπιστημίων της χώρας, ώστε να καταπολεμηθεί οριστικά το πρόβλημα της ακρίδας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Παναγιωτίδης υπογράμμισε ότι η προστασία της αγροτικής παραγωγής αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών και τόνισε ότι μέσα από τη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Το Κέντρο Εκπαίδευσης για Χειριστές Drone στην Τρίπολη Εγγενίασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της νέας σχολής μη επανδρωμένων αεροσκαφών των ενόπλων δυνάμεων καταρτίστηκε σε συνεργασία με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και το υπερσύγχρονο εργαστήριο που διαθέτει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Λιμενικό Σώμα. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης, ο οποίος είναι μαζί μας. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι. Το νέο Κέντρο Διακλαδικής Εκπαίδευσης της Εγκαταστάσεις Πολεμικής Αεροπορίας στην Τρίπολη πάει 124 πτέρυγα βασικής εκπαίδευσης, αποτελεί παρελθόν. Φιλοδοξεί να καλύψει τις τεράστιες ανάγκες τις οποίες δημιουργούν οι νέες μεγάλες προκλήσεις του σύγχρονου πεδίου της μάχης. Έπεται της δημιουργίας τριών μονάδων παραγωγής drone του ελληνικού στρατού σε διαφορετικές περιοχές της χώρας και όπως λέει ο Υπουργός ο κ. Δένδιας έχουν δημιουργηθεί οι τρεις παραγωγικές βάσεις για τα μη επανδρωμένα των ενόπλων δυνάμεων. Όπως δήλωσε, απαραίτητο συμπλήρωμα της δυνατότητας παραγωγής μη επανδρωμένων πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας είναι η παραγωγή στελεχών που μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα. Εγκαινιάζουμε το διακλαδικό κέντρο εκπαίδευσης με το οποίο θα ετοιμάζουμε πιλότους μη επανδρωμένων αεροχημάτων. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η Ελλάδα έχει τη φιλοδοξία στο 2030 να αποτελέσει την ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρήση αυτόνομων συστημάτων στον αέρα, στη θάλασσα και στη στεριά, επισημένοντας ότι ο στόχος αυτός θα επιδιωχθεί με συνέπεια και συνέχεια, καθώς είναι κρίσιμος για την εθνική επιβίωση. Κλείνοντας, ο Υπουργός σημείωσε ότι η ανθρωπότητα έχει εισέλθει σε μια εποχή όπου η ισχύς παράγεται από την πραγματική δυνατότητα και όχι από το δίκαιο, υπογραμμίζοντας ότι για την προάσπιση του δικαίου απαιτείται η ανάπτυξη παραγόντων ισχύως. Η πρακτική εκπαίδευση των στελεχών του στρατού θα περιλαμβάνει αρχές αεροδυναμικής, ασφάλειας πτήσεων, πρακτικές πτήσεις νύχτας και ημέρας, αλλά και κανόνες συνεργασίας με επίγειες μονάδες και μονάδες επιφάνειας.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Και να πάμε τώρα στο Βόρειο Αιγαίο και πιο συγκεκριμένα στην Σάμου, όπου εκεί βρίσκονται οι αρχές επιποδός για την πιθανή εκδήλωση πυρκαγιών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ενώ τις προηγούμενες μάλιστα ημέρες έπνεαν και ισχυροί άνεμοι στο νησί. Χάρη Ζαβουδάκης μαζί μας. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλώς σας μεσημέρι από την Σάμο. Βρισκόμαστε σε ένα από τα πυροφυλάκια που αυτή την ώρα έχουν, αν θέλετε, αυξημένη ετοιμότητα λόγω και των επικίνδυνων ανέμων που πλέον στην περιοχή, όπως είπες και εσύ, είναι η τέταρτη ή πέμπτη μέρα που είχαμε εδώ ανέμους με αποτέλεσμα πολλές φορές ακόμα και πτήσεις οι οποίες ήταν να γίνει δεν έγιναν, δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των ισχυρών ανέμων. Αυτό σε συνδυασμό με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε από χθες στο νησί μας είναι ένα εκρηκτικό μείγμα για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Να σημειώσουμε ότι σήμερα, σύμφωνα με το σχέδιο που υπάρχει από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σάμου, όπως μας εξήγησε και ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού, ο κύριος Παπακοσταντίνου, μας είπε λοιπόν ότι θα έχουμε 18 περιπολίες σε όλο το νομό, Σάμο δηλαδή, Ανατολική, Δυτική και Ικαρία, ενώ ταυτόχρονα να πω ότι ενισχύονται το απόγευμα και με τους εθελοντές πυροσβέστες. Σε αυξημένη ετοιμότητα βεβαίως και όλα τα πυροφυλάκια που αποτελούν από μόνα τους ένα σταθμό και τα drones τα οποία διαθέτει η πυροσβεστική υπηρεσία και από ιδιώτες αλλά και η πυροσβεστική υπηρεσία κατά μόνας. Να σημειώσουμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία έχει τον έλεγχο όλων αυτών των επίγειων δυνάμεων και παρακολουθεί νυχθημερών το σύστημα όλο που μας δείχνει το πώς είναι η κατάσταση στο νησί. Έχει γίνει έκκληση ωστόσο στους πολίτες να μην ανάβουν φωτιά για τον οποιοδήποτε λόγο στην ύπαιθρο και επίσης να μην χρησιμοποιούν εργαλεία που μπορούν να προκαλέσουν σφινθήρα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αντιτρομοκρατικής τώρα για το μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, οι αρχές εκτιμούν ότι σφίγγει ο κλοιός γύρω από τα εμπλεκόμενα άτομα. Η Δέσποινα Κρητικού είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ο κλοιός πράγματι για την ταυτοποίηση των δραστών σφίγγει με τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής να καταλήγουν σε έναν ολιγάριθμο πυρήνα σκληρών μελών του αντιξουσιαστικού χώρου, περίπου 10 ατόμων. Με τις ενδείξεις να εξετάζονται στη λεπτομέρειά τους ώστε να γίνουν αποδείξεις για τη δικαιοσύνη. σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα που αναμένονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για τυχόν αποτυπώματα ή DNA από το μικρό κομμάτι της μονοπικής ταινίας που βρέθηκε τα υπολείμματα των Καζάκη και το δοχείο με το έκλεπτο υγρό, δεν φαίνεται να αποτελούν ιδιαίτερα χρήσιμο στοιχείο για τις έρευνες, καθώς αφενός έχουν υποστεί αρκετά μεγάλη αλλίωση από την φλόγα αλλά και από το νερό που έριξε η πυροσβεστική στη συνέχεια. Η συλλογή και ανάλυση βιντεολεκτικού υλικού από νωρίτερα από την 1η Ιουλίου και από ευρύτερες περιοχές γύρω από εκεί που τοποθετήθηκαν οι εμπριστικοί μηχανισμοί, δηλαδή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, της Βόρειο-Ανατολικής Θεσσαλονίκης για τις άλλες δύο περιπτώσεις, σε Πηλαία και Τούμπα, είναι στοιχεία τα οποία συλλέγονται και αναλύονται σε πολύ γρήγορο χρόνο, σε πολύ άμεσο χρόνο, και είναι τα στοιχεία που πρόκειται, που αναμένεται, που ευελπιστούν οι αρχές να δώσουν περισσότερα δεδομένα για τις έρευνές τους από τα πρόσωπα των ανθρώπων που θέλουν να ταυτοποιήσουν και να τα οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Κατά τα άλλα, η Αφροδίτη Νέστορα, που πλέον από χθες αναπνέει χωρίς υποστήριξη και βρίσκεται στην κλινική πλαστικής χειρουργικής, εξετάζεται να πάρει εισιτήριο αύριο. Οι γιατροί είναι επιφυλακτικοί ως προς αυτό. Ωστόσο, η ίδια επιμένει, μιας και η κηδεία της μητέρας της έχει προγραμματιστεί για να γίνει την 5η στις 12 το μεσημέρι στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη. Από την άλλη πλευρά, η έννοικος του δεύτερου ορόφου, η ενοικιάστρια του δεύτερου ορόφου της οικοδομής, παραμένει νοσηλευόμενη στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατίου, με τις επόμενες ώρες να είναι αυτές που ενδέχεται να πάρει εξιτήριο, αφού μέχρι τώρα όλες οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Τώρα ο Σύλλογος Ικαρίων Επιστημόνων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα μικρές καθημερινές αλλαγές στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ικαρία, οι οποίες αλλαγές φυσικά μπορούν να φέρουν απρόσμενα αποτελέσματα. Είναι μια εκδήλωση η οποία θα γίνει την Τετάρτη στον Εύδηλο. Θα μας πει περισσότερο ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Τετάρτη 8 του Ιούλη, σε 7.30 ώρα στην αίθουσα στο Κουτσουφλάκιο, στο Δήμου, τη Δημοτική Ενότητα στον Εύδηλο. Θα έχουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση, η μερίδα. Είναι η δεύτερη κατά τη σειρά. Η πρώτη είχε γίνει πριν από λίγους μήνες στην Αθήνα με πολύ μεγάλη επιτυχία και με αρκετά μεγάλη συμμετοχή. Να πω είναι ακριβώς όπως το λέει και ο τίτλος, μια και που θα έχουμε πρακτικές μείωσης των πλαστικών στα πανηγύρια της Ικαρίας, μια ένα πολύ όμορφο παράδειγμα του χωριού στους Βρακάδες. Να σκεφτείτε μόνο ότι αν έχουμε 70 πανηγύρια μέσα στο τρίμηνο της καλοκαιρινής περίοδου και από 1.000 άτομα επισκέψεις σε αυτά, καταλαβαίνουμε τον όγκο των απορριμμάτων που έχουμε. Επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και η πρόληψη, ελαχιστοποίηση, επαναχρησιμοποίηση, διαλογή απορριμμάτων στην πηγή που θα γίνει από τον κύριο Πατεράκη, ο οποίος είναι μηχανολόγος, μηχανικός και είναι ο γενικός διευθυντής της ΒΕΔΙΣΑ που ανήκει στα Χανιά, εκεί στον Οτά των Χανίων, και αναφέρεται σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα πρακτική που κάνουν. Αλλά πολύ ενδιαφέρον είναι και το παράδειγμα που θα έχουμε από τον όρμο Κορθίου στην Άνδρο, mm-hmm. όπου θα βρίσκεται κοντά μας η κυρία Στυλιανού, η οποία είναι χημικός, και θα μας μιλήσει για την κομποστοποίηση, μια πολύτιμη μέθοδος ανακύκλωσης, όπως τονίζετε, και μια εφαρμογή στη μονάδα κομποστοποίησης της εκεί περιοχής. Είναι παραδείγματα τα οποία γίνονται και μπορούν να εφαρμοστούν, γιατί είναι και στα μέτρα της Ικάριας. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει και η συμμετοχή του κόσμου, μια και που είναι πολύ σημαντική για την επίλυση ενός τόσο κρίσιμου προβλήματος για το νησί μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην εφαρμογή τώρα των προβλεπόμενων μέτρων προχωρούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς των εγωπροβάτων σε τρεις κτηνοτροφικές μονάδες στη Νέα Σαμσούντα Πρέβεζας. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Χρήστο.
7: Ναι, Βίκυ. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ανακοίνωση της περιφέρειας, έχουν ήδη ενεργοποιηθεί τα προβλεπόμενα εθνικά και ευρωπαϊκά πρωτόκολλα, ενώ βρίσκεται και σε εξέλιξη η επιδημιολογική διερεύνηση, αλλά και η έλεγχη στις εκτροφές της ζώνης επιτήρησης. Θα πρέπει να τονίσουμε το εξής, πως μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνεται η απαγόρευση μη εγκεκριμένων μετακινήσεων, ο περιορισμός μετακινήσεων ανθρώπων, οχημάτων, εξοπλισμός στις κτηνοτροφικές μονάδες, αλλά και η υποχρεωτική εφαρμογή των μέτρων απολίμανσης. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες καλούν τους κτηνοτρόφους να ελέγχουν καθημερινά τα ζώα τους για συμπτώματα όπως ψηλό πυρετό, αλλά και κάποια άλλα όπως ιδιαίτερα στην κοιλιακή χώρα και στο κάτω μέρος της ουράς. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι κάθε ύποπτο σύμπτωμα ή ασυνήθιστη θνησιμότητα ζώων πρέπει να δηλώνεται άμεσα στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, έτσι ώστε να περιοριστεί η διασπορά της ζωονόσου, αλλά και βεβαίως να προστατευτεί το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: Τώρα μια ιδιαίτερη και μοναδική σύμπτωση σημειώθηκε στην Πάτρα, όπου δύο αδελφές έφεραν στον κόσμο τα μωρά τους την ίδια ημέρα, με τα δύο νεογέννητα αγόρια να έχουν μάλιστα και το ίδιο βάρος. Ο Νίκος Γιαπρακάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο.
1: Δίκη, ούτε γραμμάριο δεν είχαν διαφορά τα δύο αγοράκια, τα οποία γέννησαν δύο αδερφές και μάλιστα την ίδια ημέρα. Και αυτό είναι και το παράδοξο, η σύμπτωση αυτή, η οποία αποκαλύφθηκε έπειτα από μια ανάρτηση που έκανε η γυναικολόγος κυρία Μαυρομάτη εδώ στην Πάτρα, η οποία είχε αναλάβει και τον τοκετό των δύο γυναικών. Έτσι λοιπόν οι γυναίκες είχαν μείνει έγκυες την ίδια χρονική περίοδο και η ζωή φαίνεται τους επιφύλαξε και μια ξεχωριστή στιγμή κατά τη διάρκεια της γέννησης. Όταν λοιπόν μπήκαν στο μευτήριο ταυτόχρονα για να γεννήσουν, διαπίστωσαν στην συνέχεια ότι τα αγοράκια γεννήθηκαν την ίδια μέρα με ακριβώς το ίδιο βάρος. 2.810 γραμμάρια, 2 κιλά δηλαδή, 810 γραμμάρια ήταν και τα δύο αγοράκια, τα οποία χαίρουν άκρας υγείας, ενώ και οι δύο λεχόνες τώρα βρίσκονται στο σπίτι τους, στην περιοχή της Αμαλιάδας, όπου κάνουν όνειρα για το μεγάλωμα των δύο αγοριών.
0: Έτσι ακριβώς, γερά και τυχερά να είναι τα αγοράκια. Νίκο, τώρα να πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Έχεις μία καταγραφή για τις συλλήψεις που έγιναν και αφορούν στη διοργάνωση των πανηγυριών, που αυτό το διάστημα φυσικά είναι πολλά σε διάφορα χωριά.
1: Ακριβώς, και φαίνεται ότι οι αστυνομικές αρχές στην περιοχή της Αχαΐας δεν θα αφήσουν τα πράγματα ανεξέλεγκτα σχετικά με την διοργάνωση των παραδοσιακών πανηγυριών και διάφορες άλλες ανοιχτές πολιτικές εκδηλώσεις. Έτσι λοιπόν, ήδη με το καλημέρα, με το που έχουν ξεκινήσει αυτού του είδους εκδηλώσεις, έχουμε 4 συλλήψεις διοργανωτών στην περιοχή της Αχαΐας. Το πιο πρόσφατο ήταν τα ξημερώματα της Κυριακής σε περιοχή της Πάτρας, όπου αστυνομικοί του 3ου τμήματος προχώρησαν στην σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την διοργάνωση θρησκευτικής πανήγυρης, και η επέμβαση της αστυνομίας έγινε επειδή η ζωντανή ορχήστρα με τη χρήση ενισχυτών και μεγάλων ηχείων είχε ξεπεράσει τα επιτρεπόμενα όρια, προκαλώντας έτσι τις έντονες διαμαρτυρίες των περιοίκων. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι τα πανηγύρια θα πρέπει να διοργανώνονται πλέον με τις προϋποθέσεις τις οποίες ορίζει ο νόμος όσον αφορά το ωράριο, αλλά και την μη υπέρβαση του ορίου στην στάθμη της μουσικής όπου παίζουν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στα Χανιά, καθώς στην διεύρυνση των δρομολογίων των ηλεκτρικών λεωφορείων που εξυπηρετούν τα περιφερειακά πάρκινγκ της πόλης των Χανίων, προχωρά ο Δήμος σε συνεργασία με το αστικό ΚΤΕΛ Χανίων. Πρόκειται για μια πολύ πετυχημένη πρωτοβουλία. Η Ευτυχία Πανταράκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων και μάλιστα Ευτυχία είναι σε μια πόλη με μεγάλη έλλειψη θέσεων στάθμευσης. Πρόβλημα φυσικά που το οποίο το καλοκαίρι γίνεται πολύ πιο έντονο με τους τουρίστες, έτσι δεν είναι?
1: Με τους χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη μας και έκπληκτη πρέπει να σου πω, Βίκη. Φτάνουν στο πάρκινγκ δωρεάν δύο πάρκινγκ περιμετρικά των Χανίων στην περιοχή του Κλαδισσού και στο πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου. Παρκάρουν δωρεάν το αυτοκίνητό τους, μπαίνουν στο λεωφορείο το ηλεκτρικό, κοιτάνε να δουν πού θα πληρώσουν. Τους ενημερώνουν οι επιβάτες ή ο οδηγός ότι είναι δωρεάν και το ηλεκτρικό λεωφορείο. Επίσης έκπληκτοι μπαίνουν μέσα και κατεβαίνουν στο κέντρο που είναι κοντά. Σχετικά, αλλά δεν υπάρχουν και θέσεις πάρκινγκ και τα πάρκινγκ γεμίζουν και η τροχέα φυσικά είναι επιποδός γιατί δεν μπορούν να παρκάρουν όπου θέλουν τέλος πάντων και οι επισκέπτες, με αποτέλεσμα να μετακινούνται δωρεάν, να κατεβαίνουν στο κέντρο κάθε 20 λεπτά, να υπάρχει ένα λεωφορείο που περνάει από έχει διάφορες θέσεις, διάφορες τάσεις. Οπότε κατεβαίνουν στο κέντρο, κάνουν τη δουλειά τους, το παίρνουν από όποιο σημείο θέλουν επίσης δωρεάν, επιστρέφουν στα δύο πάρκινγκ τους και πάνε στη δουλειά τους. Είναι λοιπόν εκεί ενώ τελείωνε 12 παρα 20 το τελευταίο λεωφορείο. Τώρα πάει μέχρι τη 1 παρα 20 στο ένα πάρκινγκ και τη 1 και 4 στο άλλο. Οπότε και αυτό θα κρατήσει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι διπλό το καλό και το κέντρο υπάρχει αποσυμφόρηση και οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους και ξέρουν ότι θα κάτσουν στη στάση, θα περιμένουν 5, 10, 15 λεπτά το πολύ και δωρεάν θα επιστρέψουν να πάρουν το αυτοκίνητό τους να πάνε στη δουλειά τους. Και να μην ταλαιπωρηθούν καθόλου και να μην φορτώνουν και το κέντρο.
0: Έτσι ακριβώς, αποσυμφορίζεται και το κέντρο με αυτόν τον τρόπο. Πολύ καλή κίνηση. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Και να πάμε τώρα στο Πήλιο. Το τρένο του Πηλίου λοιπόν θα εκτελεί επιπλέον δρομολόγια ξεκινώντας από την Παρασκευή 10 Ιουλίου με στόχο φυσικά την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκδρομέων κατά τη θερινή περίοδο. Την ίδια ώρα όμως ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου απέστειλε επιστολή προς την Hellenic Train για καθημερινή λειτουργία του γνωστού σε όλους μας Μουτζούρι. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
2: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Η Hellenic Train είχε ανακοινώσει ότι από την Παρασκευή 10 Ιουλίου και τις Παρασκευές 17, 24 και 31 Ιουλίου θα εκτελούνται επιπλέον τα δρομολόγια 3800 και 3801 πέραν των προγραμματισμένων δρομολογίων του Σαββατοκύριακου. Η αμαξοστοιχεία λοιπόν 3800 θα αναχωρεί από τα Λεχόνια στις 10, ενώ η 3801 θα επιστρέφει από τις Μιλιές στις 3 το μεσημέρι με ενδιάμεση στάση 15 λεπτών στην Άνω Γαντζέα. Θεωρείται ένα θετικό βήμα πραγματικά για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του Πηλίου, καθώς ο Μουτζούρης αποτελεί ένα από τα σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής. Την ίδια ώρα όμως, ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου χθες, ο κ. Μητικός, επανήλθε με επιστολή προς τη διοίκηση Hellenic Train και ζητά την καθιέρωση καθημερινών δρομολογίων κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Και όπως επισημαίνει, η αυξημένη επισκεψιμότητα στο Πήλιο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, δικαιολογεί πλήρως αυτή την καθημερινή λειτουργία του ιστορικού τρένου για να εξυπηρετούνται καλύτερα οι επισκέπτες και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η τοπική οικονομία. Στην επιστολή, μάλιστα, υπογραμμίζει ότι το τρενάκι του Πηλίου δεν αποτελεί μόνο ένα μέσο μεταφοράς, αλλά ένα εμβληματικό τουριστικό προϊόν με διεθνή αναγνωρισιμότητα, το οποίο βέβαια συμβάλλει εν προκειμένου τώρα στην ανάπτυξη της περιοχής και δημιουργεί προϋποθέσεις για μια πιο διευρυμένη λειτουργία του ιστορικού σιδηροδρόμου. Άρα ζητά στην ουσία να προσθεθούν 4 ακόμη δρομολόγια, έτσι μέσα στον Ιούλιο. Τώρα, κατά πώς θα το αποδεχθεί αυτό η Hellenic Train, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα, να δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Στη Σπάρτη τώρα, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Το γιόταχι, στο οποίο επέβαιναν, εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα. Η Πέγκη Μπρούσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Πέγκη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Με πυροσβεστικό όχημα το οποίο κινούνταν αντίθετα από το όχημα. Να πω ότι ήταν μέσα στο γιοταχή, το μοιραίο γιοταχή, ένα ζευγάρι, 81 ετών ο σύζυγος, 74 η σύζυγος, είχαν ξεκινήσει από τον Πειραιά και κατευθύνονταν προς την Ανατολική Μάνη. Να πω ότι ήταν μια τραγωδία πραγματικά, λίγο πριν από τις 8 εχθές το βράδυ, λίγα λεπτά πριν από τις 8, στο 45ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Τρίπολης Σπάρτης. Στην ουσία ήταν λίγο έξω από την περιοχή της Ελασίας, για όσους γνωρίζουν την περιοχή. Τώρα, ο οδηγός του πυροσβεστικού οχήματος, ο 50χρονος, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης, προκειμένου να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Είναι καλά στην υγεία του όμως ο άνθρωπος. Ήταν το πυροσβεστικό όχημα το οποίο είχε ξεκινήσει από περιοχή της Λακωνίας, προκειμένου να πάει και να συνδράμει στην φωτιά που είχαμε στην περιοχή της Αγίας Ελένης στο Δήμο Τριζινίας Μεθάνων. Τώρα, το άτυχο ζευγάρι μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Εκεί διαπιστώθηκε βέβαια και ο θάνατος, όπως θα έχουμε δει και στα βίντεο που παρουσιάζουμε από εχθές το βράδυ. Είναι πραγματικά σε μια άμορφη μάζα σιδερικών έχει μετατραπεί το αυτοκίνητο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν υπήρχε περίπτωση να βγουν οι άνθρωποι από εκεί ζωντανοί, δυστυχώς. Μια τραγωδία η οποία έρχεται να προστεθεί στα θύματα της ασφάλτου εκεί στην περιοχή της Λακωνίας. Τώρα τα αίτια διερευνώνται. Κάποιοι είπαν, Βίκη, ότι υπήρχε ολισθηρότητα του δρόμου λόγω της βροχής. Κάποιοι άλλοι ότι έκανε κάποια αναστροφή το αυτοκίνητο πιθανόν. Αυτά όμως θα μας τα πει με ακρίβεια το Τμήμα Τροχέας Σπάρτης μετά την εξακρίβωση των αιτίων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέγγι. Το Επιμελητήριο Ηλίας τώρα κατέθεσε προς την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος την εισήγησή του εν ώψη της διαμόρφωσης του υπομνήματος της ΤΕ προς τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η εισήγηση του Επιμελητηρίου Ηλίας δόθηκε στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας και αυτή η εισήγηση κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Αφενός στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός εθνικού πακέτου μεταρρυθμίσεων για την στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και αφετέρου στην ανάδειξη των ειδικών ζητημάτων της Ηλίας. Θέματα τα οποία συνδέονται άμεσα με την αναπτυξιακή προοπτική του νομού και την ισόρροπη ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας. Τώρα, όσον αφορά το πανελλαδικό σχέλος, το Επιμελητήριο Ηλίας προτείνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων για την βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, τη δημιουργία ειδικών εργαλείων εγκυοδοσίας και μικροχρηματοδοτήσεων, τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους προς δημόσιο ΕΦΚΑ τράπεζες και τη μείωση φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών. Είναι προτάσεις που πιστεύω ότι θα δώσουν τις εισηγήσεις τους στα περισσότερα επιμελητήρια σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά για τα θέματα τα τοπικά, το Επιμελητήριο Ηλίας ζητάει την οριστική, δίκαιη και βιώσιμη λύση για τα πυρόπληκτα δάνεια επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Είναι ένα χρόνιο αίτημα. Τη σαφή δέσμευση για την αναβάθμιση και τη λειτουργική θωράκιση του λιμένα κατακόλου, προώθηση για την δημιουργία του οδικού άξονα αυτοκινητόδρομος Πύργος Καλό Νερό Τσακώνα και την επαναφορά της σιδηροδρομικής σύνδεσης Πάτρα Πύργος Καλαμάτα. Αυτά είναι βασικά τα θέματα τα οποία προτείνει το Επιμελητήριο Ηλίας και βέβαια είναι και η ουσιαστική και πανεπιστημιακή παρουσία της Ηλίας με επίκεντρο την Αρχαία Ολυμπία και την αξιοποίηση των διαθέσιμων δημόσιων υποδομών όπως είναι το πρώην στρατόπεδο Σετήλη στον Πύργο, το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Σύγχρονος φωτισμός τοποθετήθηκε από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων σε 13 χιλιόμετρα του επαρχιακού δικτύου, όπου υπήρχε σοβαρό πρόβλημα ορατότητας. Βασικός στόχος είναι ένα ασφαλές οδικό δίκτυο, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν και εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις. Μαρίνα Μοσχάτ μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
5: Καλησπέρα από την Κέρκυρα. Μια παρέμβαση που αφορά 13 χιλιόμετρα επαρχιακού κυρίως δικτύου, που υπήρχαν πολλά προβλήματα ορατότητας εξαιτίας και της ομίχλης, με αποτέλεσμα να προκαλούνται και αρκετά ατυχήματα. Στην πρώτη φάση λοιπόν του έργου που ολοκληρώνεται, έχει τοποθετηθεί ένα σύγχρονο φωτισμό LED αυτοφωτιζόμενα, τα οποία έχουν και εγγύηση τουλάχιστον για 20 χρόνια. Πρόκειται για ένα έξυπνο φωτισμό, ο οποίος ανάβει ανάλογα με το φυσικό φως και βέβαια επειδή δεν υπάρχουν καλωδιώσεις, μειώνονται όπως καταλαβαίνουμε και οι βλάβες, οι οποίες πλέον μπορούν εύκολα να εντοπιστούν όταν αυτές συμβούν και να αποκατασταθούν. Το αμέσως προσεχές διάστημα θα γίνει και επέκταση.

0: από διάφορα υλικά και δημιουργούσαν πλημμυρικά φαινόμενα. Στόχος τώρα είναι γενικότερα η πλήρη αποκατάσταση του οδικού δικτύου μετά και τις τελευταίες φυσικές καταστροφές Νοεμβρίου και Ιανουαρίου, ξεκινώντας από το Βόρειο Συγκρότημα και φτάνοντας μέχρι τη Μέση Κέρκυρα. Απλά να σημειώσουμε ότι η Κέρκυρα διαθέτει 550 χιλιόμετρα ειδικού δικτύου που χρειάζεται πάσης ίσως παρεμβάσεις, καθώς δέχεται ένα πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό φορτίο, ιδιαίτερα βέβαια όπως καταλαβαίνουμε τους θερινούς μήνες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Την έντονη απογοήτευσή της για την απόφαση διακοπής της λειτουργίας του ταχυδρομικού καταστήματος ΕΛΤΑ Αμιντέου με τη μορφή που λειτουργούσε έως σήμερα και τη μεταφορά των υπηρεσιών του σε πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής εκφράζει η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αμιντέου. Να πάμε στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
2: Δίκη, όπως είπες και εσύ καλά, έντονη είναι η διαμαρτυρία από τον Δήμο Αμιντέου αλλά και από τους κατοίκους εκεί της περιοχής για την πάυση λειτουργίας του υποκαταστήματος του ΕΛΤΑ με την αντικατάστασή του με τα ΕΛΤΑ Courier, γεγονός που προβληματίζει κυρίως τους κατοίκους των ακριτικών τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Αμιντέου αλλά και τον ίδιο το Δήμο, καθώς είναι αρκετοί αυτοί οι κάτοικοι, οι λιγοστοί που έχουν μείνει σε αρκετές ορεινές τοπικές κοινότητες που περιμένανε πώς και πώς το ταχυδρόμο προκειμένου είτε να τους πάει τη σύνταξη, είτε απλά να τους πει μια καλημέρα, είτε να φέρει γράμματα αλλά και δέματα τα οποία περιμένανε είτε από συγγενείς και φίλους που έχουν στο εξωτερικό ή περισσότεροι εξ αυτών. Είναι μια διαδικασία που πραγματικά έχει προβληματίσει το Δήμο, ο οποίος έχει στείλει και τα απαιτούμενα έγγραφα τόσο στην ΕΛΤΑ όσο βέβαια και στα αρμόδια υπουργεία προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα. Ωστόσο όμως από την πλευρά του βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας κ. Παπασωτηρίου τόνισε πως το θέμα της αντικατάστασης με την ΕΛΤΑ Κούρια θα είναι το ίδιο η λειτουργία του με το κατάστημα του ΕΛΤΑ που λειτουργούσε μέχρι και σήμερα στην περιοχή του Αμιντέου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμη. Ικανοποιητικοί χαρακτηρίζουν μέχρι στιγμής την κίνηση στα παράλια της Λάρισας, η επαγγελματίας τουρισμού της περιοχής. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη.
3: Έτσι είναι, Βίκη. Υπάρχει μια ικανοποίηση στις τάξεις των επαγγελματιών του τουρισμού και κυρίως, θα έλεγα, με την τουριστική κίνηση των τελευταίων ημερών. Φαίνεται ότι ο Ιούλιος ξεκίνησε καλά ή αν θέλεις και έκλεισε ο Ιούνιος. Αυτό λένε τουλάχιστον οι επαγγελματίες του τουρισμού που βλέπουν ότι υπάρχει μια σχετική τουριστική κίνηση και ευελπιστούν τουλάχιστον ότι και η συνέχεια θα είναι ανάλογη και θα τους δώσει τη δυνατότητα να υπάρχει αυτή η δυνατότητα έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι οι τουρίστες που επισκέπτονται τα παράλια της Λάρισας δεν είναι μόνο οι εγχώριοι τουρίστες από τις γύρω περιοχές τους όμορους νομούς της Λάρισας, αλλά είναι και από το εξωτερικό και κυρίως από τα Βαλκάνια. Από την Βουλγαρία, την Ρουμανία, την Σερβία, την Βόρεια Μακεδονία, την Πολωνία, την Τσεχία αλλά και την Γερμανία θα έλεγα, αλλά οι περισσότεροι όμως είναι από τις βαλκανικές χώρες που φαίνεται ότι προτιμούν τα παράλια και το γεγονός ότι έρχονται οδικώς, αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όπως τουλάχιστον οι ίδιοι υποστηρίζουν. Από την άλλη δείχνουν και οι ίδιοι ικανοποιημένοι και εντυπωσιασμένοι και από το περιβάλλον αλλά και από τις παροχές αλλά και τις τιμές, γιατί οι τιμές όπως λένε και οι επαγγελματίες καλύπτουν όλα τα βαλάντια από 60 ευρώ μέχρι και 300 ευρώ ανάλογα δηλαδή με το τι θα επιλέξει ο καθένας. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα των επιλογών από τους τουρίστες. Μάλιστα. Και υπάρχει και η δυνατότητα για τις οικογενειακές, να το πω έτσι, διακοπές, γιατί προσφέρονται και οι παραλίες, οι ακτές είναι καθαρές και οι θάλασσες και υπάρχουν και οι μπλεσμές και προσφέρονται για την οικογένεια, όπως για παράδειγμα στα Μπεσάγκαλα του Δήμου Τεμπών ή στο Στόμιο που είναι στο Δήμο Αγιάς, αλλά και στον Αγιώκαμπο, τη Βελίκα, τη Σωτερίτσα, όπου και εκεί υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει λοιπόν αρκετή καλή κίνηση, όπως λένε, και ελπίζουν τουλάχιστον αυτό που ευελπιστούν να υπάρχει η συνέχεια να είναι ανάλογη και να υπάρχει μια επιμήκυση, να το πω έτσι, των διακοπών, να μην κλείνει δηλαδή αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά να κρατάει περισσότερο χρόνο. Αυτό περιμένουν και ευελπιστούν τουλάχιστον ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Και τέλος να πω αυτό που ζητούν από την πολιτεία και από την τοπική αυτοδιοίκηση, ότι θα πρέπει να είναι αρρωγός αυτή την προσπάθεια, γιατί δεν φτάνει μόνο η ιδιωτική πρωτοβουλία, χρειάζεται και την στήριξη της πολιτείας, κυρίως ό,τι αφορά τις υποδομές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Τώρα από την άλλη πλευρά, μείωση παρουσιάζει η τουριστική κίνηση στη Θάσο με βάση στοιχεία

0: επαρχία του λιμενικού. Τον Ιούνιο επισκέφθηκαν το νησί 17.000 λιγότεροι τουρίστες, όπως θα μας πει τώρα ο Σάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας. Σάκη.
1: Βίκυ, καλησπέρα. Πράγματι, με βάση την ανακοίνωση που έγινε χτες από το Κεντρικό Λιμενάρχειο της Καβάλας, τον φετινό Ιούνιο υπήρξαν 17.000 λιγότεροι τουρίστες για την Θάσο σε σχέση με πέρσι, κάτι που προβληματίζει τους επαγγελματίες του νησιού, την ίδια ώρα που και το Σωματείο των Ιδιοκτητών Ταξί στην Καβάλα, μέσω του Προέδρου του κ. Ντόνα και τις δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤΕ, επισημαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα ανέμεναν με την έναρξη της φετινής τουριστικής περίοδου. Η κίνηση είναι πολύ μειωμένη σε σχέση με πέρσι και ένα άλλο αρνητικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι έχουμε πολύ λίγα κρουαζιερόπλια σε σχέση με πέρσι. Προγραμματισμένα είναι για φέτος 23, ενώ πέρσι ελιμενίστηκαν 46. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για μεγάλα κρουαζιερόπλια που οφείλουν στην πόλη της Καβάλας 2.500 τουρίστες.
0: Μάλιστα. Εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη. Μείζωνα περιβαλλοντικό αλλά και υγειονομικό πρόβλημα αποτελούν οι παράνομες χωματερές αλλά και οι ανεξέλεκτοι μπαζότοποι. Να πάμε στο Φέδων Τομόσογλου, ο οποίος βρίσκεται στη Χαλκιδική, αν δεν κάνω λάθος, όπου εκεί υπήρξαν κάποιοι μπαζότοποι Φέδων.
2: Υπάρχουν, καλό μεσημέρι, υπάρχουν δίκοι μπαζότοποι εντός του οικισμού της Νέας Ηράκλειας στην Χαλκιδική, στο Δήμο Νέας Προποντίδας. Πραγματοποιούμε αυτοψία με το συνεργείο της ΕΡΤΡΙΑ και τον Διογέννη Μουραντίδη και πράγματι σε διάφορα σημεία βλέπουμε να εκτείνονται κάποιοι αυτοσχέδιοι μπαζότοποι, ενώ σε κάποια άλλα βλέπουμε τους κάδους άδειους, καθώς φαίνεται να έχει περάσει το συνεργείο καθαρισμού, ωστόσο ακριβώς δίπλα και κάτω και έξω από τους κάδους να επικρατεί το χάος. Κάτι που σημαίνει ότι προφανώς δεν τα μαζεύουν, μάλλον τα συνεργεία καθαρισμού αδυνατούν να μαζέψουν αυτά τα σκουπίδια ή μάλλον τα ξεχνάνε σε εκείνα τα σημεία. Έξω ακριβώς από το δημοτικό γήπεδο της Νέας Ηράκλειας, παράπλευρα του δρόμου, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος μπαζότοπος που διακρίνουμε ξερά χόρτα, έπιπλα, αντικείμενα τα οποία προέρχονται από ανακαινήσεις σπιτιών, κατοικιών, με την κατάσταση πραγματικά να μοιάζει ανεξέλεκτη. Όπως μας δηλώνουν οι γείτονες εδώ της Νέας Ηράκλειας, οι συγκεκριμένοι μπαζότοποι υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό, με την Δημοτική Αρχή να υποστηρίζει, όπως μας μεταφέρουν οι ίδιοι, ότι αδυνατεί να καλύψει, να έχει την αποκομιδή σε ένα στάδιο, σε ένα επίπεδο που να μένουν όλοι οι πολίτες ικανοποιημένοι. Δεν υπάρχει στελέχωση, υποστελέχωση, δηλώνει δηλαδή ο Δήμος Νέας Προποντίδας στους κατοίκους. Κάποιοι μας λένε ότι έξω από το σπίτι τους έχουν κάδους, οι οποίοι μαζεύονται μία φορά στις 2 εβδομάδες. Μάλιστα. Όλα αυτά αναλυτικά θα τα δουν και οι τηλεθεατές της ΕΡΤΡΙΑ στο απογευματινό δελτίο ειδήσεων, καθώς εμείς συνεχίζουμε την αυτοψία μας σε διάφορους χώρους και φυσικά θα μιλήσουμε και με την Δημοτική Αρχή για να δούμε τι θα μας πει και εμάς.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Φέδων. Εργασίες τώρα και παρεμβάσεις που θα αποκαταστήσουν και θα αναδείξουν σημαντικά το ιερό των μεγάλων θεών στη Σαμοθράκη ξεκινούν πολύ σύντομα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Από την Ερτορεστιάδας, η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας που θα διατεθεί για το έργο αποκατάστασης του Ιερού των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη. Την απόφαση υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, ο κ. Στοψίδης, σημειώνοντας μάλιστα σε δήλωσή του ότι με την ένταξη αυτού του σημαντικού έργου διασφαλίζεται ότι ένας αρχαιολογικός χώρος διεθνούς εμβέλειας αποκτά τις υποδομές που απαιτούνται για να προστατευτεί αποτελεσματικά από τις επιπτώσεις των ακραίων φυσικών φαινομένων, να καταστεί ακόμα πιο ασφαλής και προσβάσιμος για τους επισκέπτες και να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό και την ιστορία της Σαμοθράκης. Εγώ, Δίκη, πρέπει να σας θυμίσω ότι το Ιερό των Μεγάλων Θεών ήταν κορυφαίο κέντρο μυστηριακής λατρείας του αρχαίου κόσμου και είναι ο τόπος όπου το 1863 βρέθηκε και η νίκη της Σαμοθράκης. Αυτός ο χώρος λοιπόν είχε ζημιές το 2017 όταν το νησί έπληξε ένα ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο, διότι το ιερό βρίσκεται ανάμεσα σε δύο ρέματα. Τώρα, οι εργασίες που θα γίνουν με τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ χωρίζονται σε δύο υποέργα. Το πρώτο αφορά παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, σταθεροποίηση πρανών, κατασκευή νέων πεζογεφυρών και διευθετήσεις που πρέπει να γίνουν. Στο δεύτερο υποέργο έχουμε εργασίες συντήρησης και ανάδειξης του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου, ανάμεσα στις οποίες θα είναι και η εγκατάσταση νέου φωτισμού, η δημιουργία σύγχρονου πληροφοριακού υλικού και ψηφιακής σήμανσης με QR codes για όποιον επισκέπτη θα πηγαίνει εκεί. Και φυσικά άλλες παρεμβάσεις που θα αναδείξουν το μνημείο όπως του αρμόζει και όπως του αξίζει, γιατί του αξίζει, Βίκη. Μάλιστα. Είναι ένας καταπληκτικός χώρος εκεί.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Τον ηγετικό ρόλο του Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου Θράκης στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών ανώτατων ιδρυμάτων επιβεβαιώνει η ομόφωνη απόφαση της Συνόδου των Πριτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων να ορίσει επίσημα το Ακριτικό Πανεπιστήμιο ως εκπρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ιντερεκ Ελλάδα-Βουλγαρία. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι μαζί μας. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι. Συγκεκριμένα, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης επομίζεται ρόλο στους κύριους άξονες που αφορούν την ενίσχυση της ακαδημαϊκής, της ερευνητικής και της εργασίας μεταξύ των δύο χωρών, Ελλάδας και Βουλγαρίας, στην πρόθεση της καινοτομίας, της κυκλικής υποδοσίας του περιβάλλοντος, στην διασυνοριακή ζώνη, αλλά και στη διασφάλιση των συμφερόντων της ελληνικής κοινότητας στη χάραξη κοινών στρατηγικών δράσεων. Με άλλα λόγια, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο θα το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, ενδυναμώνοντας τις συνέργειες, την εξωστρέφεια και την περιφερειακή διάπλευση προς όφελος πάντα των τοπικών κοινωνιών. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, το οποίο συνεχίζει διαχρονικά στα Βαλκάνια, έχει να επιδείξει Βίκη πλούσια εμπειρία και στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και συνεργασίες, μέσω των οποίων αναδεικνύει συνεχώς και το υψηλό κύρος του ως ακαδημαϊκού ανεπιστημιακού αναφοράς στην νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και τη γεωστρατηγική σημασία τη γεωγραφική του θέση. Mm-hmm. Για τιμή λοιπόν και ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη για το Ίδρυμα, κάνει λόγο ο Πρίτανης του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου, καθηγητής Φώτης Μάρης, σημειώνοντας εμφατικά πως το Πανεπιστήμιο της Θράκης συνεχίζει την πράξη, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ένας σύγχρονος, εξωστρεφής και διεθνώς αναγνωρισμένος και ερευνητικός πυλώνας.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τις πύλες της άνοιξε χθες η έκτη έκθεση βιβλίου Μυτιλίνη Στρατής Μυριβίλης. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από τη Λέσβο. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, άνοιξε χθες τις πύλες της η έκτη έκθεση βιβλίου Μυτιλίνη Στρατής Μυριβίλης σε νέα τοποθεσία αυτή τη χρονιά στην πλατεία Μιλένα Κοντού, δίπλα στη Μαρίνα Μυτιλίνης, όπου θα φιλοξενείται έως και το Σάββατο 11 Ιουλίου. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 7.30 το απόγευμα ως και τις 10.30 το βράδυ και θα περιλαμβάνει διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις όπως παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις με συγγραφείς, αφιερώματα και μουσικές εκδηλώσεις. Η πρεμιέρα, να σας πω ότι πραγματοποιήθηκε χθες με αφιέρωμα στο έργο της συγγραφέα Χίλντα Δημητρίου και ολοκληρώθηκε με συναυλία του γυναικείου μουσικού σχήματος Πάρτα Φλόρα. Σήμερα θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Ανθολόγιο της Ένωσης Λογοτεχνών Αιγαίου 2006» της Ένωσης Λογοτεχνών Αιγαίου που έχουν εκδώσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Η κλασική κωμωδία «Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων» παρουσιάζεται σήμερα στα Γιάννενα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
6: Βίκη, καλό μεσημέρι. Η επιτυχημένη παράσταση «Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων» του Κάρλο Κολτόνι επιστρέφει σήμερα στις 9.30 στα Γιάννενα στο υπαίθριο θέατρο Εταιρείας Υπηρετών Μελετών Φρόντσου. Το κλασικό αυτό έργο της παγκόσμιας δραματουργίας γραμμένο το 1745 παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα και μετάφραση Ερίκου Μπελέ, με τα σκηνικά και τα κουστούμια να υπογράφουν ο Μανώλης Παντελιδάκης και η Λαϊάννα Ντουλαρίδη αντίστοιχα. Στο ρόλο του παμπώνερου υπηρέτη Τρουφαλτίνο επιστρέφει ο Βασίλης Χαραλαπόπουλος, ο οποίος στην προσπάθειά του να επιβιώσει αποφασίζει να δουλέψει ταυτόχρονα για δύο αφεντικά, προκαλώντας μία αλυσίδα από παρεξηγήσεις, μεταμφιέσεις και ανατροπές. Στο πλευρό του εμφανίζεται η Φέη Ξυλά, μαζί με έναν πολυμελητία, σώσε μια παραγωγή που αντλεί έμπνευση από την παράδοση της Κομπέτια Δελάρτε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
7: Ο καιρός.
0: Γενικά εθρίως προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά, θα φτάσει στην ισιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη ήταν η Μάρθα Τσιανάκα, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.
2: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας Τρίτη 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαβίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, Τρίτη 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Ως μαζόγλυπος more.com.artinfo.gr.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
9: Από τη μεγάλη γεωπολιτική σκακέρα μέχρι την ψηφιακή καθημερινότητα, μία ημέρα με αποφάσεις που αλλάζουν τα δεδομένα. Στην Άγκυρα, η σύνοδος του ΝΑΤΟ φέρνει στο επίκεντρο τα F-35, τις αμυντικές δαπάνες και την επόμενη μέρα της συμμαχίας. Τραμπ και Ερντογάν στο κρίσιμο τετατέτ με τις εξελίξεις να διαμορφώνουν νέες ισορροπίες ασφαλείας. Στους δρόμους, μια άλλη αλλαγή. Το ροζ μπλοκάκι της τροχιάς περνά στην ιστορία και τη θέση του παίρνει το τάμπλετ. Οι κλήσεις μπαίνουν στην ψηφιακή εποχή με ένα κλικ. Και για χιλιάδες νέους αρχίζει η ώρα των επιλογών. Το μηχανογραφικό ανοίγει και μαζί του ένα νέο κεφάλαιο για τους υποψηφίους των πανελλαδικών. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 3η 7 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην Άγκυρα, η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο, η αύξηση εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανίας. Στις 3 το μεσημέρι, η κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Στην τουρκική πρωτεύουσα, το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών. Η Ελλάδα έχει αποκτήσει τα F-35, ενώ η Τουρκία τα διεκδικεί, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. 18 οι τραυματίες από τις 2 εκρήξεις συμπεριλαμβανομένων 4 αστυνομικών στη Δαμασκό, κοντά στο ξενοδοχείο που διανυκτέρευσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με το γραφείο του Γάλλου Προέδρου, ο Μακρόν είναι ασφαλής και συνεχίζει κανονικά την επίσκεψή του στη χώρα και αργότερα θα αναχωρήσει για την Άγκυρα. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων απαλλάσσονται από τις διεκδικήσεις του δημοσίου. Και κινηματογραφική καταδίωξη αυτοκινήτου. Τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αγία Παρασκευή εντοπίστηκαν πάνω από 61 κιλά κάναβης. Συνελήφθη ο ένας επιβαίνοντας, αναζητεί το άλλος.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
9: Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από την κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε νωρίτερα στην τουρκική πρωτεύουσα πριν από λίγα λεπτά. Είμαστε εν αναμονή να βγει από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One. Είναι η πρώτη μάλιστα πτήση του αεροσκάφους που ήταν δωρεά του Κατάρ σε προεδρικό ταξίδι στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά, η Τουρκία, η Άγκυρα, έχει μετατραπεί σε φρούριο για τη διήμερη σύνοδο. Αρχίζει σήμερα. Περισσότεροι από 56.000 αστυνομικοί βρίσκονται επίποδος. Τα κυβερνητικά κτίρια είναι μονίμως περικυκλωμένα από ασφάλεια και κυκλειδώματα, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι έλαβαν υποχρεωτική άδεια για να περιοριστεί η κίνηση στους δρόμους. Η τουρκική κυβέρνηση στρέφει το ενδιαφέρον της φυσικά στην άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ. Η σύνοδος θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την ενότητα της συμμαχίας. Στο επίκεντρο παραμένουν οι σχέσεις του Αμερικανού Πρόεδρου με τους Ευρωπαίους. Μάχους, οι οποίοι θα επιδιώξουν να κατευνάσουν τη δυσαρέσκειά τους για τη στάση του στον πόλεμο του Ιράν. Σε περίπου μία ώρα αναμένουμε και τη διμερή συνάντηση που θα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το κλίμα όμως θα μας το μεταφέρει η ανταποκρίτρια του Earth News, Ελβίρα Κρίθαρη. Καλό μεσημέρι, Ελβίρα.
10: Καλησπέρα από την Άγκυρα και από το κέντρο τύπου. Βλέπουμε και εμείς τις εικόνες του αεροσκάφου του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος αναμένεται να εξέλθει και να γίνει δεκτός σύμφωνα με πληροφορίες από τον Τούρκο Πρόεδρο. Δεν είχαν ανακοινωθεί επισήμως οι κινήσεις αυτές για λόγους ασφαλείας. Μένει να το δούμε και εμείς. Είναι μια κρίσιμη συνάντηση αυτή που θα ακολουθήσει περίπου 3:15 ώρα Ελλάδας και Τουρκίας στο ΒΣΕΠΕ, ένα τετ-α-τετ των δύο ηγετών. Οι οποίοι αναμένεται να μιλήσουν για πλήθο ζητημάτων, αλλά στην αρχή βασικά βρίσκεται το θέμα της επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ειδικά το τελευταίο, το πιο πρόσφατο, το New York Times, φαίνεται ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος επεξεργάζεται ένα σχέδιο για να ανοίξει ο δρόμος. Να θυμίσουμε εδώ ότι η Τουρκία αγόρασε ρωσικούς πυράβλους S-400. Το 2019 και έτσι μπλόκαρε το ίδια τον εαυτό της από την πρόσβαση στα αμερικανικά S-35.
9: Ελβίρα, πάντως είναι ενδεικτική και η δήλωση που έκανε και ο Αμερικανός Πρόεδρος αναχωρώντας από την Ουάσιγκτον. Πάω εξαιτίας του Ερντογάν, είπε στους δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο ηγέτη έναν φίλο και ένα σεβαστό ηγέτη, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι οι δύο χώρες θα μπορέσουν να ενισχύσουν και τη συνεργασία τους σε θέματα άμυνας, όπως μας περιγράφεις και εσύ.
10: Πράγματι, και αυτή η ιδιαίτερη χημεία ήταν και ο λόγος, όπως παρουσιάστηκε για τον τουρκικό τύπο, της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ να έρθει τελικά να παρευρεθεί στο ΝΑΤΟ παρά τις επικρίσεις του προς τη συμμαχία και τον σκεπτικισμό που έχει εκφράσει στο παρελθόν. Και αυτό προσέθεσε μάλιστα ο ίδιος ότι φέρνει και ένα δώρο στον πρόεδρο Ερντογάν. Μένει να δούμε αν αυτό το δώρο θα είναι πράγματι τα F-35. Τώρα, υπάρχει έντονη κινητικότητα από ό,τι βλέπουμε στο αεροδρόμιο, στο ειδικά διαμορφωμένο αεροδρόμιο της Άγκυρας. Όμως δεν είναι ο μόνος ηγέτης που καταφθάνει αυτή την ώρα και άλλοι ηγέτες έρχονται στην Άγκυρα. Θα ακολουθήσουν επαφές, διμερείς επαφές και βέβαια τα δείπνα εργασίας και το βράδυ 7:15 το δίπλο που θα παραθέσει ο Τούρκος πρόεδρος, ο κ. Ερντογάν, προς τους ξένους ηγέτες, ανάμεσά τους και ο Έλληνας πρωθυπουργός. Οι εργασίες σε συνόδου λοιπόν ξεκινάνε σήμερα. Έχει ήδη γίνει η εναρκτήρια ομιλία του κ. Ρούτε, αλλά αύριο θα είναι η συνάντηση, η σύνοδος κορυφή δηλαδή, και αργότερα και η αναμνηστική φωτογραφία που μένει να δούμε βέβαια. Έχει ενδιαφέρον η σημειολογία της, γιατί υπάρχουν διάφορες έξτρες και κόντρες ανάμεσα στους ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ. Χαρακτηριστική η τελευταία κόντρα που είδε το φως της δημοσιότητας ανάμεσα στον κύριο Τραμπ και την πρωθυπουργό της Ιταλίας, την κυρία Μελόνι. Mm-hmm. Όλα αυτά πρόκειται να τα δούμε. Να τα δούμε σήμερα και αύριο, μια ενδιαφέρουσα σύνοδος, και να κλείσω με αυτό. Ναι, ναι. Δεν κρύβει εκπλήξεις αυτό που όμως καταλαβαίνουμε ότι θα είναι καθοριστική για το μέλλον της ασφάλειας στην Ευρώπη, καθώς έχει εκφράσει τη θέση της η Αμερική ότι οπισθοχωρεί από την εξωτερική ασφαλεία της κυρίας Υπήρου.
9: Θα δούμε βέβαια και τη στάση που θα κρατήσουν οι Ευρωπαίοι. Υπενθυμίζουμε, σας μεταφέρουμε αυτό που βλέπουμε τώρα και στην τηλεόραση του Earth News. Παρατεταγμένοι αξιωματούχοι της Τουρκίας αναμένουν να κατέλθει ο Αμερικανός πρόεδρος από το Air Force One σε μια ειδική τελετή, καθότι όπως μας είπες και εσύ, σε περίπου μία ώρα θα έχει και τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο. Ελβίρα Κρίθαρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν χρειαστεί, φυσικά θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου στη συνέχεια του δελτίου. Για όποια νεότερη πληροφορία υπάρξει, η ανταποκρίτριά μας λοιπόν στην Τουρκία. Όλα αυτά βέβαια, όπως μας τόνισε και η Ελβίρα, διαδραματίζονται σε μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές για τη συμμαχία. Μία σύνοδος κορυφής η οποία αναμένεται να αλλάξει γρήγορα και τις ισορροπίες να δοκιμάζονται. Δύο πόλεμοι, γεωπολιτικές εντάσεις, η αβεβαιότητα για το ρόλο των ΗΠΑ και φυσικά η μεγάλη συζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες διαμορφώνουν αυτό το νέο τοπίο ασφαλείας. Τώρα η Ευρώπη καλείται πλέον να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος στη συλλογική άμυνα, την ώρα που οι σύμμαχοι αναζητούν και τις απαντήσεις για το μέλλον του ΝΑΤΟ αλλά και τη συνοχή του. Πάμε στον απεσταλμένο του Earth News, τον Πιέρο Τζανετάκο. Καλό μεσημέρι, Πιέρο.
11: Αλλά δεν τη βλέπω καμία ευελπίση.
9: Μας ακούει ο Πιέρος Τζανετάκος. Πιέρο.
11: Για κάτι να δοκιμάσουμε με αυτό και βλέπουμε.
9: Πιέρο, μας ακούς? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ τώρα λίγο με τη σύνδεση. Θα προσπαθήσουμε να την αποκαταστήσουμε με τον Πιέρο Τζανετάκο. Καταλαβαίνετε ότι όλοι οι συνάδελφοι και οι ρεπόρτερ από τα διεθνή πρακτορία αυτή τη στιγμή είναι εν αναμονή της άφιξης του Αμερικανού Προέδρου. Έχει φτάσει, όπως είπαμε, το προεδρικό αεροπλάνο. Μένει λοιπόν να κατέλθει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τώρα όσον αφορά τα της συνόδου, στο επίκεντρο λοιπόν βρίσκονται οι αποφάσεις που θα καθορίσουν την επόμενη μέρα της συμμαχίας, αλλά και τις κινήσεις της Ουάσιγκτον, της οποίας πλέον ο ρόλος φαίνεται πως περιορίζεται. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η συζήτηση γύρω από την Τουρκία και το ενδεχόμενο στροφή της στο πρόγραμμα των F-35, όλα αυτά βέβαια λίγο πριν από τη συνάντηση Τραμπ Ερντογάν. Δεν ξέρω τώρα αν ο Πιέρος Τζανετάκος μας ακούει.
11: Ναι, Ντόνα, σας ακούω. Συγγνώμη, αλλά εδώ κάτι γίνεται με τις επικοινωνίες.
9: Μπορεί
11: να είναι και λόγω της πολυκοσμίας.
9: Και της πολυκοσμίας, των μέτρων ασφαλείας, όλα.
11: Έδινα
9: νωρίτερα λίγο το πλαίσιο, δεν μας άκουγες. Λέγαμε, είμαστε τώρα σε μια σύνοδο κορυφής, η οποία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς γίνεται σε ιδιαίτερο γεωπολιτικό κλίμα. Έχουμε τις εντάσεις, δύο πόλεμοι σε εξέλιξη. Είναι η αβεβαιότητα για το ρόλο των ΗΠΑ. Έχει ανοίξει αυτή η μεγάλη συζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες και καταλαβαίνουμε ότι μέχρι αύριο θα δούμε τις ισορροπίες να αλλάζουν.
11: Αυτό είναι, Ντόνα, το πλαίσιο πολύ σωστά και ουσιαστικά τα λες. Αυτό που νομίζω ότι μπορώ να προσθέσω στο μεγαλύτερο κάδρο είναι ότι πράγματι βρισκόμαστε μέσα σε μια περίοδο ραγδαίας γεωπολιτικής αλλαγής. Η Ευρώπη είναι αυτή που εν μέσω των δύο πολέμων, όπως ανέφερες και εσύ, καλείται πλέον να αναλάβει τη δική της τη συλλογική άμυνα της κυρίας Υπήρου, με σαφώς μειωμένη τη συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν μπορούμε βέβαια να μιλήσουμε για απόσυρση των Αμερικανών από το δυτικό σύστημα ασφαλείας, αλλά είναι βέβαιο ότι καταγράφεται τόσο η ασφυκτική πίεση από τον Λευκό Οίκο προς την Ευρώπη για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, όσο κυρίως θα έλεγα για την ενεργή συμμετοχή τους στα πεδία των συγκρούσεων. Αυτές είναι και οι θέσεις με τις οποίες προσέρχεται εδώ στην Άγκυρα ο κύριος Τραμπ, και φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κυρίου Ρούτε, να γεφυρώσει τις διαφορές, είναι πολλά αυτά που παραμένουν να χωρίζουν τις ΗΠΑ από τους Ευρωπαίους. Είναι βέβαιο ότι ο κύριος Τραμπ δεν πρόκειται να έχει ξεχάσει το ηχηρό όχι από την πλευρά των συμμάχων του όσον αφορά τη συμμετοχή του στον πόλεμο του Ιράν. Πριν από λίγες εβδομάδες ξανά ο ίδιος χαρακτήρισε τον ΝΑΤΟ ως χάρτινη τίγρη. Ο κύριος Χέξεθ, ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε λόγο για μια ντροπιαστική στάση των Ευρωπαίων. Βέβαια, μένει να δούμε τώρα τι από όλα αυτά θα συζητηθεί σήμερα στο Δείπνο, αύριο στην Ολιγόρη, σύνοδο, στην Ολομέλεια, και θα είναι Ολιγόρη για ευνόητους λόγους, όπως αντιλαμβάνεσαι. Όσο πιο στενά είναι τα χρονικά πλαίσια, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να αποφευθούν οι εντάσεις και οι συγκρούσεις. Το ερώτημα το μεγάλο είναι κατά πόσο ο κύριος Ρούτε θα κερδίσει το στοίχημα του κατευνασμού του Αμερικανού Προέδρου, πόσο οξυγόνο έχει από εδώ και στο εξής η συμμαχία, η Δυτική Συμμαχία, η Νατοϊκή Συμμαχία, αλλά και από εδώ και πέρα, θα έλεγα, γιατί πρέπει να δούμε σιγά σιγά και το από εδώ και πέρα. Είναι οι Ευρωπαίοι αυτοί που έχουν να απαντήσουν σε μια σειρά από διλήμματα, τι θα κάνουν στην Ουκρανία, πώς θα αντιμετωπίσουν τη ρωσική απειλή, ποια θα είναι η θέση τους στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς, και φυσικά ποια θα είναι η θέση και ποιος ο ρόλος της Τουρκίας στο νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφαλείας.
9: Πολλά και μεγάλα τα ζητήματα και τα ερωτήματα, και ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η συζήτηση, όπως μας έλεγε και νωρίτερα και η Ελβίρα Κρίθαρη, γύρω από την Τουρκία και το ενδεχόμενο επιστροφής της στο πρόγραμμα F-35. Όλα αυτά, όπως είπαμε, λίγη ώρα πριν το τέτ-α-τέτ των δύο Προέδρων.
11: Ναι, αυτή η συζήτηση υπάρχει εδώ και καιρό. Η Τουρκία προσπαθεί να επαναπροσεγγίσει επικοδομητικά τον κύριο Τραμπ, πέρα από τις εκλεκτικές συγγένειες που μπορεί να έχουν οι δύο πρόεδροι. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν ακόμα και αν δοθεί το πολιτικό νεύμα από τον Αμερικανό πρόεδρο. Δηλαδή, είναι μια διαδικασία αρκετά επίπονη από την πλευρά του Κογκρέσου. Λίγο πολύ αυτά τα γνωρίζουμε. Απλώς θα πρέπει να βάλουμε στη συζήτηση και το Ισραήλ. Ακούσαμε πριν από λίγες ώρες τον κύριο Νετανιάχου να λέει ότι δεν θα είναι μια ευνοϊκή εξέλιξη για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, για την ισορροπία των δυνάμεων, η επαναπροσέγγιση των δύο πλευρών και κυρίως η επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Και το ελληνικό λόμπι κάνει αρκετή δουλειά. Το φιλοϊσραηλινό λόμπι στην Ουάσινγκτον κάνει ακόμα περισσότερη δουλειά. Η Τουρκία καλείται να κλείσει το θέμα με τους S-400. Και να απεξαρτηθεί ακόμα περισσότερο από την ρωσική ενέργεια. Θέλω να πω ότι είναι πολλά αυτά που μένουν να γίνουν για να δούμε την Τουρκία να ξαναμπαίνει στο πρόγραμμα. Και επίσης, επειδή η Ελλάδα έχει παρέμβει σε αυτή τη διαδικασία, είναι μέλος, είναι μέρος του προγράμματος. Περιμένει στο τέλος του 2029 το πρώτο F-35 να προσγειωθεί σε ελληνικό έδαφος. Σίγουρα είναι αρκετά βήματα μπροστά. Από εκεί και πέρα, όπως συνηθίζουν να λένε και εντόνα από την πλευρά της Αθήνας, ούτε οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις ετεροκαθορίζονται, ούτε η Ελλάδα μπορεί να παρεμβαίνει ευθέως στις διμερείς σχέσεις και αγοραπολισίες.
9: Είχαμε και τις δηλώσεις στην τοποθέτηση και του κυρίου Γεραπετρίτη χθες στη Βουλή. Εμφανίστηκε κατηγορηματικός όσον αφορά το ότι δεν υπάρχει ζήτημα στον περιορισμό που εμποδίζει την Τουρκία να αποκτήσει τα μαχητικά F-35. Τώρα, κατήλθε πριν λίγα λεπτά όσο μας μίλαγες, Πιέρο, και ο Αμερικανός πρόεδρος, τον υποδέχθηκε ο κύριος Ερντογάν, έτσι σε ένα πολύ θερμό τετατέτ. Τώρα τι ακριβώς είπανε θα το μάθετε φαντάζομαι εσείς στη συνέχεια, αλλά πολύ εγκάρδι και με την χειραψία σε πάρα πολύ φιλικό έδαφος, έτσι η πρώτη συνάντηση των δύο προέδρων. Τώρα βέβαια στη σύνοδο θα συμμετάσχει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Με τι θέσεις πάει η χώρα μας?
11: Ναι, να πούμε, επειδή το ανέφερες, πράγματι οι κύριοι Τραμπ και Ερντογάν έχουν έτσι, ταιριάζουν, να το πω έτσι, ως πολιτική αλλά και ως φιλοσοφία γενικότερα. Αρέσκονται να έτσι συναναστρέφονται με ηγέτες που, όπως θεωρούν ήδη, είναι αρκετά, ας το πούμε, αποτελεσματικοί και αποφασιστικοί. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω ότι δεν είναι και πάρα πολλά αυτά που έχει πετύχει ο κ. Ερντογάν, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, όσον αφορά τη διμερή σχέση με τις ΗΠΑ, και η πρώτη προεδρία του κ. Τραμπ είχε αρκετά μελανά σημεία σε σχέση με τα αμερικανοτουρκικά. Ο κ. Μητσοτάκης έρχεται εδώ ως πρωθυπουργός μιας χώρας η οποία διαχρονικά δρά υπέρ των δυτικών συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς να προκαλεί αντίστοιχα προβλήματα όπως έχει κάνει κατά καιρούς η Τουρκία. Είναι μια χώρα η οποία αγγίζει πάντοτε τις απαραίτητες αμυντικές δαπάνες επί του ΑΕΠ, δηλαδή το 2,5% και 3% των προηγούμενων ετών, και θα δούμε και τα επόμενα χρόνια να ανεβαίνει αυτό το ποσοστό ακόμα περισσότερο. Είναι μια χώρα η οποία κρατά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πολύ καλή σχέση με την Αμερικανική διοίκηση, και αυτή την Αμερικανική διοίκηση, αλλά και με την Αμερικανική γραφειοκρατία. Έχουν γίνει αρκετά βήματα μπροστά όσον αφορά την ενίσχυση, την θωράκιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων με τον τομέα της ενέργειας. Θυμάστε την παρουσία της Chevron και της ExxonMobil στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, στα νοτιοανατολικά της Κρήτης, αλλά και την ενεργοποίηση του κάθε διαδρόμου. Και όπως και αν έχει, η Ελλάδα τώρα παραμένει αναπόσπαστο τμήμα της, του συστήματος ασφαλείας του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο και είναι μια χώρα έτσι με εξαιρετικά μεγάλη δύναμη πυρός, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τα οικονομικά μεγέθη και τον πληθυσμό της.
9: Αυτή την ώρα οι δύο πρόεδροι αναχωρούν από το αεροδρόμιο μαζί με τις αντιπροσωπείες τους. Πιέρο, αν χρειαστεί να σε βρούμε και στη συνέχεια, αν υπάρξει κάποια νεότερη πληροφορία θα σε βρούμε λοιπόν και στη συνέχεια του Δελτίου. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ, ο απεσταλμένος του Ερτ Νιούς, Πιέρος Τζανετάκος. Να πάμε να ακούσουμε όμως μαζί κυρίες και κύριοι την τοποθέτηση του Γιώργου Γεραπετρίτη σε αυτό που αναφερθήκαμε νωρίτερα με τον Πιέρο Τζανετάκο, τα όσα είπε στη Βουλή απαντώντας στις σχετικές αναφορές ότι δεν υπάρχει στην παρούσα φάση ζήτημα άρρηστων περιορισμών που εμποδίζει την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35. Αυτό που υπογράμμισε ο Υπουργός είναι ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, επισημένοντας ότι για την άρση τους απαιτείται νέα απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου.
12: Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται πέρα από κάθε αμφιβολία στο καλύτερο σημείο στο οποίο βρίσκονταν ποτέ. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων.
9: Στα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως τόνισε, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει την απόκτηση των F-35, προχωρά στην αναβάθμιση των F-16 Viper, υπογραμμίζοντας τη διαφορά πορείας σε σχέση με την Τουρκία, που εξακολουθεί να διεκδικεί την επιστροφή της στο πρόγραμμα των υπερσύγχρονων μαχητικών.
13: Σήμερα που μιλάμε, 6,5 χρόνια μετά, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με τη δυνατότητα προαίρεσης αυτά τα 20 να γίνουν άλλα 20, δηλαδή 40. Τα πρώτα θα έρθουν Νοέμβριο του 29. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί. Δεν είναι δική μας δουλειά να μιλάμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με δύο άλλα κράτη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
9: Θα προχωρήσουμε στο δελτίο μας και θα επανέλθουμε και στη συνέχεια στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία πραγματοποιείται στην Άγκυρα σήμερα και αύριο. Τώρα στη Δαμασκό είχαμε διπλή έκρηξη με 18 τραυματίες κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε ο Γάλλος Πρόεδρος, ο οποίος πραγματοποιεί σύντομη επίσκεψη στη Συρία. Σύμφωνα με τη Γαλλική Προεδρία Εμμανουέλ Μακρόν και η συνοδεία του, είχαν φύγει από το ξενοδοχείο την ώρα των εκρήξεων και ακολούθησαν κανονικά το πρόγραμμα της συνάντησης με τον πρόεδρο της χώρας, Αλ Σαράι. Έλενα Λεβίζου θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
14: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ακριβώς έτσι ήταν η ανακοίνωση της Γαλλικής Προεδρίας. Ο Εμμανουέλ Μακρόν και η συνοδεία του είχαν φύγει από το ξενοδοχείο και είναι σώοι και ασφαλείς. Μάλιστα, ο Γάλλος Πρόεδρος πραγματοποίησε κανονικά την συνάντησή του με τον Αχμέντ Αλ Σαρά στο Προεδρικό Μέγαρο και έδωσαν συνέντευξη τύπου μετά από αυτή τη συνάντηση. Θα αναφερθώ σε λίγο σε αυτή τη συνέντευξη τύπου για τη διπλή έκρηξη, βομβιστική επίθεση, να πω ότι έγινε στο Υπουργείο Τουρισμού, έξω από το Υπουργείο Τουρισμού, με δύο βόμβες που είχαν τοποθετηθεί, αυτοσχέδιες χαρακτηρίζονται, είχαν τοποθετηθεί σε ένα όχημα, σε ένα αυτοκίνητο και σε έναν κάδο απορριμμάτων. Μάλιστα, οι Συριακές Αρχές ανέφεραν ότι είχαν εντοπιστεί και κατά την προσπάθεια απενεργοποίησης της μίας, αυτή εξεράγη και ακολούθησε και η έκρηξη της άλλης βόμβας. Τραυματίστηκαν 18 άνθρωποι, 4 από τους οποίους αστυνομικοί, ενώ έσπασαν και τα τζάμια στο Υπουργείο Τουρισμού, που δείχνουν και την ισχύ των εκρήξεων αυτών. Οι Συριακές Αρχές ανέφεραν ότι το σημείο ήταν κοντά στο ξενοδοχείο του Εμμανουέλ Μακρόν, που διέμεινε εκεί το προηγούμενο βράδυ, ωστόσο ήταν έξω από την περίμετρο ασφαλείας που είχε δημιουργηθεί και σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε υπήρχε περίπτωση να κινδυνεύσει ο Γάλλος πρόεδρος. Παρ' όλα αυτά, υπογραμμίζει αυτή η επίθεση που σημειώνεται λίγες ημέρες μετά από μια άλλη επίθεση στο κέντρο της Δαμασκού, έξω από το δικαστικό Μέγαρο σε καφέ, με 9 νεκρούς τότε, την περασμένη Πέμπτη. Υπογραμμίζει το θέμα ασφάλειας που εξακολουθεί να υφίσταται στην Συρία. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος συνοδεύεται από μια ομάδα κορυφαίων επιχειρηματιών της Γαλλίας, αναφέρθηκε στους στενούς δεσμούς της Γαλλίας με τη Συρία και στην θέληση της Γαλλίας να επενδύσει στην Συρία για την οικονομική ανάπτυξή της, κάτι που είπε και ο Αλ-Σαρά, ο οποίος δήλωσε ανοιχτός σε όλες τις επενδύσεις. Να σου πω ότι είναι ένα από τα πολύ σημαντικά θέματα. Είναι και η δημιουργία ενός αγωγού πετρελαίου που ουσιαστικά θα παρακάμπτει τα στενά του Ορμούς σε μια περίοδο, Ντόνα, που είδαμε όλοι και η παγκόσμια οικονομία πόσο σημαντικό είναι να μην εξαρτάται όλη η παγκόσμια οικονομία από τα στενά του Ορμούς.
9: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα σε βρούμε στη συνέχεια του δελτίου. Να έρθουμε τώρα στα δικά μας. Βαριά παραμένει η ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη, αν και έχουν σβήσει πια οι φωτιές στα εργοστάσια στο Ρεοκάστρο. 5 εκατομμύρια ευρώ αποφασίστηκε να δοθούν για την αποκατάσταση υποδομών, ενώ ξεκινούν και οι αυτοψίες για να δοθούν οι αποζημιώσεις σε σπίτια και επιχειρήσεις. Η Λία Χριστάρα θα μας πει περισσότερα και θα μας δώσει την εικόνα και φυσικά τι λένε οι κάτοικοι, αλλά και οι επιχειρήσεις οι οποίες υπέστησαν ζημιές εξαιτίας της φωτιάς. Καλό μεσημέρι, Λία.
15: Καλώ σα, μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, οι κάτοικοι είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί στον οικισμό τη Φιλοθέη έχει αρκετά σπίτια τα οποία είναι πολύ κοντά στην εταιρεία ανακύκλωση. Έχει σβήσει νεμένη φωτιά με τόνου από χώμα που χρειάστηκε για να ρίξουν και τα χωματουργικά, αλλά και πραγματικά πάρα πολύ νερό, μέχρι να σταματήσει τουλάχιστον να καπνίζει. Είναι δύσκολο γιατί επειδή είναι δίπλα, ακόμα εκλείεται, παρά το γεγονό ότι έχει γίνει όλο αυτό, εκλείεται τοξικό νεύρο, όχι μεγάλη ποσότητα, αλλά και έχει καθίσει επί της ουσίας και όλο αυτό που έχει βγει στην ατμόσφαιρα τις προηγούμενες ημέρες. Και εμείς πήγαμε, κάναμε ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν αντέχεις να καθίσεις πάρα πολύ ώρα εκτός. Οι περισσότεροι έχουν τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά, μένουν μέσα στα σπίτια τους, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Και πραγματικά περιμένουν να δουν πώς θα περάσει όλο αυτό που ζουν. Είναι και περίεργο το έδαφος, από την άποψη ότι είναι σαν να ζουν, έχει μια κλίση δηλαδή το έδαφος, με αποτέλεσμα να μην βρίσκει πουθενά χώρο να φύγει αυτό το τοξικό νεφος από την περιοχή και δυσκολεύονται πραγματικά. Από και πέρα τώρα, όσον αφορά τις αποζημιώσεις και τα λεφτά που θα δοθούν, τα 5 εκατομμύρια θα δοθούν στην περιφέρεια και θα τα δώσει στους δύο δήμους, στον Δήμο Παύλου Μελά και στον Δήμο Ρεοκάστρου, για την αποκατάσταση των υποδομών. Αυτό που πρέπει να γίνει πρώτα είναι το νερό, γιατί ακόμα δεν έχουν κάποια σπίτια νερό. Ένα είναι αυτό, και μετά θα μπορέσουν ίσως από αύριο, κατά πάσα πιθανότητα, σίγουρα μάλλον από αύριο, να κάνουν τις αιτήσεις τους και οι πληγέντες, οι επιχειρηματίες δηλαδή, γιατί ευτυχώς σπίτια δεν κάηκαν, για να πάρουν αποζημιώσεις πρώτα για την οικοσυσκευή που έχουν χάσει και στη συνέχεια θα αποζημιωθούν στο 70% της αξίας αυτών που έχασαν άμεσα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και το μεροκάματό τους. Πραγματικά οι κάτοικοι περιμένουν πάντως μία οδηγία. Έχει δοθεί και στα αρμόδια Υπουργεία, έτσι, από τους Δήμους μία ερώτηση για το τι πρέπει να γίνει. Περιμένουμε να δούμε αν θα δοθεί κάποια, τέλος πάντων, περαιτέρω οδηγία.
9: Ναι, γιατί το θέμα είναι τώρα να καθαριστεί και το έδαφος και η ατμόσφαιρα, να βοηθήσουν οι καιρικές συνθήκες προκειμένου οι άνθρωποι και να αναπνεύσουν και μετά με τις αποζημιώσεις να μπορέσουν να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους. Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως και σήμερα, πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για 4 νησιά του Βορείου Αιγαίου και 3 νομούς στην Κρήτη. Θα τα δούμε αναλυτικά, όπως και την πρόγνωση του καιρού, με τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου. Καλό μεσημέρι, Νικολέτα.
16: Καλό μεσημέρι σε όλους. Βεβαίως θα τα πούμε όλα γιατί νομίζω είναι πολύ ενδιαφέροντα. Καταρχάς, ποιες περιοχές είναι σήμερα σε πορτοκαλί συναγερμό για λίγες ώρες ακόμη? Προσοχή σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, αλλά και σε μεγάλο μέρος της Κρήτης. Εκεί θα έχουμε τις πιο δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με την έννοια ότι θα πνέουν άνεμοι που θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ. Όμως, ο αυριανός χάρτης της πολιτικής προστασίας είναι πιο ευίωνος, διότι δεν έχουμε κατηγορία 4 πορτοκαλί συναγερμό πια. Και αυτό νομίζω είναι σημαντικό, να πάρουμε ανάσα σε όλες τις περιοχές. Βεβαίως θα υπάρχει κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου και στη Δυτική Ελλάδα, σε Στερεά, Πελοπόννησο, Πελοπόννησο, στο Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και σε ένα κομμάτι της Κρήτης και της Κεντρικής Μακεδονίας. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι κάποιες μπόρες θα έχουμε τις επόμενες ώρες σε ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία παραμένει υπέροχη και για την περιοχή και για την εποχή, διότι δεν ξεπερνάμε σήμερα στη χώρα τους 35 βαθμούς. Λίγο αύριο θα ανέβουμε, διότι θα πέσουν οι άνεμοι, θα έχουμε τοπικά και 36 βαθμούς. Και την Πέμπτη θα έχουμε την ημέρα με την περισσότερη αστάθεια, περισσότερες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και τη Βόρεια χώρα, με πιθανή μπόρα και στην Αττική. Λίγο θα πέσει και η θερμοκρασία και γενικώς θα έλεγα ότι κάτι ακραίο σε κάποια παράμετρο του καιρού δεν περιμένουμε το επόμενο διάστημα.
9: Τώρα αυτές οι βροχές που μας λες θα βοηθήσουν τουλάχιστον την περιοχή του Ωραιοκάστρου να καθαρίσει λίγο η ατμόσφαιρα.
16: Νομίζω είναι στο όριο να βρέξει πρόσκαιρα και εκεί, όχι μάλλον στο κέντρο της πόλης εκεί στη Θεσσαλονίκη, αλλά στα περίχωρα. Δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να βγάλει και κάποια μπόρα που νομίζω θα βοηθήσει την περιοχή σίγουρα.
9: Θα τα δούμε όμως και τις επόμενες ημέρες. Νικολέτα Διακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλοκαιρινή ημέρα αιχμής σήμερα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση προς όλους τους προορισμούς. Πραγματοποιήθηκε εχθές ευρεία σύσκεψη των αρμόδιων φορέων για το θέμα των καθυστερήσεων εναέρειας κυκλοφορίας στη χώρα μας. Όλες τις εξελίξεις θα τις ακούσουμε στο ρεπορτάζ του Σπύρου Δαρσινού.
17: Μια κανονική καλοκαιρινή ημέρα αιχμής έχουμε, καταγράφεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος, με την επιβατική κίνηση να κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα παρά την έκθεση της Eurocontrol, η οποία κάνει λόγο για σημαντικές καθυστερήσεις. Το επιβατικό κοινό δείχνει να μην ενοχλείται ή να μην αντιλαμβάνεται διαφορά. Ενδεικτικά να πούμε πως έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις σε αφήξεις ιδίως σε πτήσεις του εσωτερικού. Σε κάποιες από αυτές έχουμε καθυστερήσεις που ξεκινούν από 15 και φτάνουν στα 45 λεπτά. Μεγαλύτερες όμως είναι οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται σε πτήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου διαπιστώνεται πως τα αεροσκάφη θα απογειωθούν με καθυστέρηση από 45 λεπτά έως και 3 ώρες. Μιλάμε βεβαίως για ειδικές περιπτώσεις και όχι για τον κανόνα. Τώρα, όσον αφορά τις ευρωπαϊκές συνδέσεις, δεν παρατηρείται κάτι εξωπραγματικό, υπό την έννοια πως οι όποιες καθυστερήσεις περιορίζονται στα 35 έως 45 λεπτά σε μετρημένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, και υπό το βάρος των συμπερασμάτων της έκθεσης της Eurocontrol, πραγματοποιήθηκε χθες η σύσκεψη των αρμόδιων φορέων. Θυμίζουμε πως η Eurocontrol αναφέρει πως σε συγκεκριμένη διάστημα τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο αυξήθηκαν κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η υπηρεσία όμως πολιτικής αεροπορίας υποστηρίζει ότι η εικόνα στο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι βελτιωμένη, καθώς τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις των πτήσεων μειώθηκαν κατά 31,77% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
9: Και από την καλοκαιρινή ημέρα αιχμής στα αεροδρόμια θα περάσουμε στον πολιτικό καύσωνα, ο οποίος ανεβαίνει με την αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να περνά σε νέο γύρο σύγκρουσης με αιχμή τα μεγάλα ζητήματα της επικαιρότητας, από την ακρίβεια, το κόστος ζωής ως τις υποκλοπές, αλλά και την επόμενη μέρα του πολιτικού σκηνικού. Επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ απάντησε και στις αιχμές του Αντώνη Σαμαρά για τις υποκλοπές, αλλά και στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό. Ο πολιτικός μας συντάκτης, Νότης Αναντιάδης, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Νότη.
18: Καλό μεσημέρι. Τώρα, για να ξεκινήσουμε από τις υποκλοπές, θα πρέπει να σημειώσουμε, πιστεύω, ότι υπάρχει μια έντονη διάθεση της κυβέρνησης και του κυβερνητικού εκπροσώπου να υποβαθμίσει ή, αν θέλεις, να δημιουργήσει λίγο πιο ελαφρά την όλη συζήτηση, με αφορμή το ότι πήγε καθυστερημένα, όπως τον κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σαμαράς και ζήτησε να ελεγχθεί και το δικό του κινητό. Υπάρχει η συνέχεια της κριτικής που είχε ξεδιπλωθεί ήδη από την Ενημέρωση των Πολιτικών Συντακτών χθες, ότι το υπόθεση των υποκλοπών έσκασε το 2022 και το 2023 ο κ. Σαμαράς ήταν κανονικά υποψήφιος για τη Νέα Δημοκρατία και τώρα πήγε σε αγγελία μετά από 4 χρόνια. Αλλά από εκεί και έπειτα ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ χώρισε σήμερα, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι δεν ήταν η κυβέρνηση. Πρώτα ο ίδιος συνέδεσε τις υποκλοπές με την κυβέρνηση και λίγο αργότερα είπε ότι εσείς το συνδέεται. Τέλος πάντων, το θέμα βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Υπάρχει διάκριση εξουσιών, υποστηρίζει η κυβέρνηση και όταν κάποιος απευθύνεται στην δικαιοσύνη, η απάντηση θα δώσει η δικαιοσύνη. Τώρα, από εκεί και έπειτα, για το κυβερνητικό έργο του Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε ότι δεν σβήνεται η προσφορά του, αλλά αν κάνει κόμμα, φυσικά θα είναι στην αντιπολίτευση, θα αντιμετωπιστεί ως κόμμα που κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Διαχώρησε, πρόκειται να διαχωρίσει τον την στάση του κ. Σαμαρά από την στάση του Κώστα Καραμαλή, σημειώνοντας ότι ούτε ακόμα έχει πει ότι θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, ούτε ότι θα φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, με τις βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι, είπε χαρακτηριστικά. Και βοράμε ότι η χρέος μας είναι να πάμε μπροστά, να ζούμε μπροστά. Χάσαμε χρόνο, αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι όλα ήταν πολύ καλά, όλα ήταν τέλεια κομμένα στην μεταπολίτευση. Κάποιοι χάσαν τη μισή τους συντάξεις και τα νέα παιδιά, οι τριαντάριδες, δεν μπορούν να πάρουν το δικό τους σπίτι. Θεώνοντας δηλαδή το πρόβλημα, τα προβλήματα σε μια διαχρονική υστέρηση που παρουσιάστηκε. Το έχουν αναφέρει και άλλες φορές τον αυτό κυβερνητικά στελέχη, ήδη από τη δεκαετία του 80 με τον υπερδανισμό.
9: Τώρα ο κύριος άφησε και αιχμές σε βάρος και του Αλέξη Τσίπρα, αναφέρθηκε στην επανεμφάνισή του και μάλιστα είπε ότι είναι ο τελευταίος που μπορεί να διεκδικεί το ρόλο του έντιμου πρωθυπουργού.
18: Ναι, είναι ο τελευταίος που μπορεί να διεκδικεί το ρόλο, τον τίτλο συγγνώμη, του έντιμου πρωθυπουργού της μεταπολίτευσης, του εντιμότερου πρωθυπουργού της μεταπολίτευσης. Είχε προηγηθεί χτες το βράδυ μια σκληρή σε ψηλούς τόνους επίθεση του Άδη Γεωργιάδη στο συντηρητικό τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος έβαλε θέμα για το κόστος, για το γιατί έμεινε μια εβδομάδα η Βουλή ανοιχτή παραπάνω, ενώ είχαν εκλεγεί νωρίτερα οι εκλογές του 19. Και γιατί πέρασε εκείνη την εβδομάδα συγκεκριμένη νομοθεσία με την οποία η παθητική δωροδοκία από πλημέλημα έγινε κακούργημα. Συγκεκριμένος άνθρωπος ευνοήθηκε. Ο κύριος Βαρνάκη σήμερα ήταν λίγο πιο ήπιος, όχι λέγοντας ότι δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα, λέει, εγώ δεν το επιθυμώ προσωπικά, επιθυμώ πολιτικά. Δεν μπορώ να μην όμως σημειώσω ότι υπήρχε φωτογραφική διάταξη. Συγκεκριμένος ευνοήθηκε, όπως και πάρα πολλοί βέβαια βαρυπινίτες και άλλοι οι οποίοι βγήκαν από τις φυλακές κατά το διάστημα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά η υπόθεση λέει ότι σε κάθε περίπτωση εγώ δεν, ως νομικός, δεν μπορώ, αν δεν έχω δει, να πω ότι κάποιος τα πήρε, αλλά οπωσδήποτε κάποιος συγκεκριμένος ευνοήθηκε από την επιλογή εκείνη του κυρίου Τσίπρα. Χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε και επίθεση στον κύριο Τσίπρα για άλλη μια φορά και για το ύψος των 500 μόλις ευρώ που δηλώνεται επισήμως ότι νοικιάζει τη βίλα κάτω από το Σούνιο. Αλλά κρατάμε το πολιτικό, το πολιτικό σκέλος αυτής της επίθεσης, ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός που μπορεί να πει ότι ήταν έντιμος. Τέλος, ρωτήθηκε για την υπόθεση της αυτοδυναμίας, λέγοντας ότι είναι μονόδρομος αυτοδυναμία. Γιατί το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη δεν είναι το Πασόκ εκείνο το οποίο παλιότερα το 12, το 15 έβαλαν πλάτη, το 12 να σωθεί η χώρα, το 15 ψήφισαν οι βουλευτές του και το Πασόκ, το κόμμα ολόκληρο, ο κόσμος του μαζί με την Νέα Δημοκρατία υπέρ του ναι. Τέλος παραδέχτηκε ότι η ακρίβεια είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα, σημειώντας ότι προσπαθούν πολύ συγκεκριμένα αυτό να κάνουν, να μειώνουν τη φορολογία, να αυξάνουν τα εισοδήματα, στο τέλος ημέρας, στο μέτρο του δυνατού, να ανακουφίσεται όσο είναι δυνατόν ο πολίτης.
9: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε μαζί ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκη σήμερα στον Sky αναφορικά με τον κύριο Τσίπρα, όπως μας είπε και νωρίτερα και ο Νόνης Ανανιάδης.
13: Ο κύριος Τσίπρας επανεμφανίστηκε με βασικό του όπλο την υποτιθέμενη εντιμότητα. Λοιπόν, σκεφτείτε, κάντε εικόνα. Είτε τον Κώστα Τσιάρα, είτε τον Γιώργο Φλωρίδη, είναι οι δύο υπουργοί δικαιοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
19: Ναι.
13: Να έρχονταν εδώ, ναι, ή σε οποιαδήποτε άλλη εκπομπή ή στη Βουλή, και να έλεγαν ότι επί των ημερών υπουργίας τους, ναι, δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη, λειτουργούσε ένα παραϋπουργείο δικαιοσύνης στο Μαξίμου. Ναι. Από τη στιγμή που Αλέξης Τσίπρας επιλέγει, και καλά κάνει,
19: ναι,
13: να επανεμφανιστεί όσο τίμιος και ηθικός πολιτικός, θα τα θυμίζουμε όλα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού. Ο τελευταίος.
9: Τώρα εδώ στο σταθμό μας και στο Βασίλη Αδαμόπουλο τοποθετήθηκε ο Άγγελος Συρίγος αναφορικά με την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ του κύριου Σαμαρά και της κυβέρνησης. Πάμε να ακούσουμε τη σχολία ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
20: Με βρίσκεται στη Χάγη.
21: Ναι.
19: Και εδώ είχα συναντήσεις χθες με πολλούς Έλληνες. Πιστέψτε με, κανένας δεν έθεσε αυτό το ζήτημα. Κανένας. Όλοι με ρωτούσανε τι γίνεται με τους μισθούς, τι γίνεται με την πρόνοια στην Ελλάδα, τι μπορούν να κάνουν για να έλθουν στην Ελλάδα και να έχουν φορολογική ατέλεια για κάποιο χρονικό διάστημα, αν υπάρχουν δουλειές. Το λέω αυτό διότι μερικές φορές, κλεισμένοι λίγο στο μικρό κόσμο μας, καθόμαστε και θεωρούμε πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην πολιτική. Δεν το μειώνω, να διευθυνήσω. Δεν το μειώνω, αλλά ο κόσμος ζει μια αμήλικτη πραγματικότητα που δεν σχετίζεται με αυτά, φοβάμαι.
20: Εσείς θεωρείτε ότι αν κάνει το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς θα σας κάνει μεγάλη ζημιά ή μικρή ζημιά, όπως, γιατί εδώ έχουμε βάλει και
19: σε... Θεωρώ ότι οι ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν τον κύριο Σαμαρά είναι άτομα τα οποία σίγουρα το 2019 ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, πιθανόν και το 2023, όχι στις ευρωεκλογές του 2020.
20: Μάλιστα.
19: Ότι θα κάνει ζημιά όμως θα κάνει. Δεν υπάρχει εμβολία περίπτωση. Απλώς δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλη όσο αυτή που εκτιμάται γενικώς. Είναι όμως άνθρωποι που προέρχονται από την οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας.
9: Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης ασκεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος Πασόκ υποστηρίζει ότι χάθηκε μια μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία για τη χώρα και με βίντεο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θέτει ερωτήματα για την πορεία των έργων και ζητά πλήρη απολογισμό. Λίνα Μπεθάνη, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, με νέο βίντεο στο TikTok σημειώνει ότι με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από την κυβέρνηση χάθηκε η μεγαλύτερη ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας. Χάθηκε η ευκαιρία για μεγάλα έργα υποδομών, για αποθήκευση της ενέργειας, για να θωρακιστεί πολιτική προστασία, για ένα σύγχρονο ασφαλή σιδηρόδρομο, για φθηνότερο ίντερνετ, για επένδυση σε κοινωνικές δαπάνες. Η Χαριλάου Τρικούπη κλιμακώνει την κριτική της προς την κυβέρνηση και με νέο σποτ για την μεγάλη χαμένη ευκαιρία, όπως αναφέρουν, για την έρευνα και την καινοτομία και αφορά στα ελληνικά πανεπιστήμια που έμειναν εκτός Ταμείου Ανάκαμψης. Ο κ. Ανδρουλάκης σημειώνει, όπως είπες, ότι το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει απολογισμό για το πού πήγε κάθε ευρώ από το 36 δισεκατομμύριο που είχε στη διάθεσή της η χώρα. Τώρα, αναταράξεις και προβληματισμό προκάλεσαν οι δηλώσεις του Γιάννη Γουρού, που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της χώρας και τεχνικά θέματα. Με κατηγορηματικό τρόπο η Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθάρισε πως οι ομόφωνες αποφάσεις του συνεδρίου είναι ξεκάθαρες. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος τόνισε στο ΕΡΤ News ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και αυτό το εγγυάται ο κύριος Ανδρουλάκης. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία, είπε, δεν μπορεί να υπάρξει. Στο μεταξύ, χθες στη Θεσσαλονίκη με κεντρικό μήνυμα το άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία και τις προοδευτικές δυνάμεις παρουσιάστηκαν 46 νέα στελέχη της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης στην Κεντρική Μακεδονία. Πρόκειται για πρόσωπα από το χώρο της αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακοί και επιστήμονες.
9: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και όλα αυτά φυσικά σε μια περίοδο που το ΠΑΣΟΚ, στον απόϊχο των τελευταίων δημοσκοπήσεων, επιχειρεί λοιπόν να ενισχύσει το πολιτικό του στίγμα και να δώσει έμφαση στην προγραμματική του πρόταση. Τώρα, σε κρίσιμη καμπή όμως βρίσκεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, με την Κεντρική Επιτροπή να καλείται να καθορίσει την επόμενη μέρα του κόμματος εν μέσω της εσωκομματικής σύγκρουσης για τη στάση απέναντι στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Παύλος Πολάκης θέτει ανοιχτά θέμα ηγεσίας. Ο Νίκος Παπάς προκρίνει ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας και ζητά αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του κόμματος, ενώ την ίδια ώρα ο Σωκράτης Φάμελος επιχειρεί να διατηρήσει τη συνοχή της παράταξης. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να μας δώσει το ρεπορτάζ, καθώς Βαγγέλη και η

0: φαίνεται ότι οι πληροφορίες ναι, αναμένεται με ενδιαφέρον μάλλον αν θα διεξαχθεί η πολιτική γραμματεία μία ή δύο μέρες πριν από τη συνεδρίαση, την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος, μέλος πολιτικής γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, ζήτησε καθαρές λύσεις, εδώ και τώρα μάλιστα. Σε διαφορετική περίπτωση εκτιμά ότι υπάρχει ο κίνδυνος μιας βαθιάς εσωστρέφειας και απαξίωσης του όλου χώρου. Όλο αυτό το κλίμα, σύν το δεδομένο ότι από την πολιτική γραμματεία έχουν παραιτηθεί 3 ή 4 μέλη, εντείνει το βάρος της απόφασης για την Κεντρική Επιτροπή. Αναμένεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον επίσης και η άποψη, η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, του κ. Σοκράτη Φάμελου, προς την Κεντρική Επιτροπή, από την οποία θα εξαρτηθούν και πολλά.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά, εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ο κ. Βελόπουλος αναρωτήθηκε πού βρίσκουν τα λεφτά για τη δημιουργία νέων κομμάτων και αμφισβήτησε ευθέως την επαγγελματική διαδρομή των δύο πρώην πρωθυπουργών.
2: Όταν μου πείτε τι δουλειά κάνει ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, θα κάτσω να συζητήσω σοβαρά. Αφού οι άνθρωποι είναι ανεπάγγελτοι, άεργοι, άνεργοι. Ο κ. Τσίπρας είναι άνεργος πολιτικός, δεν δουλεύει και θέλει να σώσει την πατρίδα μου. Ο κ. Σαμαράς δεν δούλεψε ποτέ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που δεν δουλεύουν, δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν. Μόνο η πολιτική είναι επάγγελμα για αυτούς. Για εμάς η πολιτική είναι λειτουργήμα. Λειτουργοί είμαστε οι πολιτικοί και όχι επαγγελματίες. Τα έχουν μπερδεμένα στο μυαλό τους. Ρεβάν στην πολιτική και προσωπικές φιλοδοξίες, μόνο φιλοδοξίες, δεν χωρούν, κύριε Τσίπρα, κύριε Σαμαρά και οι υπόλοιποι που επανέρχεστε από τα παράθυρα και από τις πόρτες.
1: Ακόμη μία δημοσκόπηση ήρθε στο φως της δημοσιότητας, στη συντερβιού για την εφημερίδα Political, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος Νέα Δημοκρατία. Καταγράφεται στην πρώτη θέση με 30,1%, με την Ελλάς να ακολουθεί στη δεύτερη με 17,4% και το Πασόκ στην τρίτη με 12,3%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,8%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 7,4%, ΚΚΕ 5,5% και τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά. Στο ερώτημα για το ποια κυβέρνηση θα θεωρούν καλύτερα μετά τις εκλογές, το 49% των ερωτηθέντων επιλέγει την αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 44% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την πρώτη θέση στο ερώτημα για το ποιος πολιτικός αρχηγός εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας με ποσοστό 29,5%.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και ήρθε και η ώρα της τελικής ευθείας για τους φετινούς υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων, σηματοδοτώντας την κορύφωση ουσιαστικά των προσπαθειών μιας ολόκληρης χρονιάς για τους υποψηφίους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η Ελίνα Κολύβα θα μας βοηθήσει λίγο για τα χρηστικά και την διαδικασία όσον αφορά την υποβολή του μηχανογραφικού. Καλό μεσημέρι, Ελίνα.
4: Καλό μεσημέρι. Και η ηλεκτρονική εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή έως και την 5η 16 Ιουλίου. Οι υποψήφοι θα χρειαστούν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας που δημιούργησαν πριν από λίγες ημέρες στο λύκειό τους και τον οκταψήφιο κωδικό που αναγραφόταν στο δελτίο εξεταζόμενου. Όσοι υποψήφοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν password μπορούν να απευθύνονται στο λύκειό τους είτε τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας είτε τις 2 επιπλέον ημέρες που θα λειτουργήσουν τα λύκεια εντός του Ιουλίου. Στο μηχανογραφικό δεν θα εμφανιστούν όλες οι σχολές, αλλά μόνο οι σχολές του πεδίου του κάθε υποψηφίου όπου μπορούν να δηλώσουν ανάλογα με τη συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ καλά τη σειρά προτίμησης. Καλό είναι να κάνουν αρχικά μια προσωρινή αποθήκευση και να τυπώσουν το μηχανογραφικό και να κάνουν έρευνα σχετικά με τις σχολές, τα μαθήματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τα μεταπτυχιακά, την αγορά εργασίας. Όταν σιγουρευτούν λοιπόν ότι η σειρά που έχουν δηλώσει τις σχολές είναι αυτή που επιθυμούν, τότε να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους. Να σας πω ότι σήμερα δημοσιεύτηκαν και οι φετινές τιμές ελάχιστης βάσης εισαγωγής ανά επιστημονικό πεδίο, η οποία, να σας πω, υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων του κάθε πεδίου. Η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, όπου είχαμε μια αύξηση 6,6% σε σχέση με πέρυσι, πάρα πολύ μεγάλη. Η άνοδος αυτή αποδίδεται στις πολύ καλές επιδόσεις που είχαν οι υποψήφοι του δεύτερου επιστημονικού πεδίου στη φυσική και τα μαθηματικά, κάτι που σημαίνει ότι οι πολυτεχνικές σχολές θα δεχτούν και τις αμεγαλύτερες ανωδικές πιέσεις. Στα υπόλοιπα πεδία, στο πρώτο των ανθρωπιστικών σπουδών, έχουμε μια πολύ μικρή πτώση, μείον 0,09, δεν πήγαν καλά τα παιδιά στα αρχαία, ενώ στο τρίτο των ιατρικών σχολών έχουμε αύξηση 0,33, αναμένεται δηλαδή και εδώ να δούμε άνοδο των

0: στις ιατρικές και πτώση 0,17 στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, γιατί εδώ θυμίζω είχαμε πάνω από τους μισούς υποψηφίους κάτω από τη βάση στην οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι θα πέσουν και οι βάσεις στο τέταρτο πεδίο της οικονομίας. Οι βάσεις τώρα εισαγωγής εκτός από τους βαθμούς εξαρτώνται και από τις επιλογές των υποψηφίων στο μηχανογραφικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, 23 ή 24 Ιουλίου θα ανακοινωθούν και οι υποψήφοι θα γνωρίζουν σε ποια σχολή θα έχουν εισαχθεί.
1: Εν αναμονή λοιπόν και φυσικά πολύ προσοχή όπως μας είπες και σκέψη για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Στο Αγαθονής εγκαινιάστηκε το νέο διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο, ένα σημαντικό έργο για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του ακριτικού νησιού. Πρόκειται για το 33ο νέο ή πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που παραδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019. Τα εγκαίνια πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο, ο Υπουργός Πολιτισμού ανέφερε ότι στρατηγικό στόχος του Υπουργείου είναι κάθε νησί να διαθέτει το δικό του μουσείο, ώστε να αναδεικνύεται η τοπική ιστορία και η πολιτιστική κληρονομιά. Όπως τόνισε, η πολιτεία έχει υποχρέωση να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα ακριτικά νησιά.
2: Εμείς στην πολιτική μας έχουμε βάλει ως στόχο κάθε νησί, κάθε μικρό νησί μας, να έχει και το δικό του μουσείο. Ήταν αυτονόητο ότι το Αγαθονήσι δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτό το σχεδιασμό. Ειδικά για τα νησιά όπως το Αγαθονήσι, που βρίσκονται εκεί που βρίσκονται, με τους λίγους κατοίκους πλέον που έχουν μείνει και με τα ακόμα λιγότερα παιδιά τα οποία είναι στο σχολείο, είναι υποχρέωση της πολιτείας να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα και στο βαθμό που αναλογεί στο Υπουργείο Πολιτισμού, σίγουρα το Αγαθονήσι έπρεπε να έχει το δικό του αρχαιολογικό διαχρονικό μουσείο, καταρχήν γιατί αυτό είναι ένα δικαίωμα το οποίο το έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες όπου και αν βρίσκονται. Δεν έχει σημασία αν είναι στην Αθήνα ή στο Αγαθονήσι. Δικαιούνται τα παιδιά του σχολείου να μπορούν να πηγαίνουν στο μουσείο τους, να κάνουν τα μαθήματά τους, να μαθαίνουν την τοπική και την εθνική μας ιστορία.
1: Σε εφαρμογή τίθεται η ρύθμιση με την οποία το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά ακίνητα που είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες, δίνοντας τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα. Οι πολίτες αυτοί, όταν πήγαιναν να μεταβιβάσουν, να ακροδοτήσουν ή να κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με το δημόσιο που εμφανιζόταν να διεκδικεί τη γη που το ίδιο Κώστα Τσάβαλε τους είχε δώσει. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στο κρατές μας. Τα συναρμόδια λοιπόν Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενεργοποίησαν, όπως είπες και εσύ, ρύθμιση με την οποία το ελληνικό δημόσιο πάβει οριστικά να διεκδικεί αγροτικά κίνητα τα οποία το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν σε πολίτες. Με την εφαρμοστική εγκύκλιο που εκδόθηκε, το δημόσιο απέχει από νέες δικαστικές διεκδικήσεις και δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας. Σταματούν τώρα οι δικαστικές διαμάχες για περιπτώσεις που καλύπτονται από τον νόμο. Ανοίγει ο δρόμος για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών υπέρ των πραγματικών ιδιοκτητών. Οι ιδιοκτήτες μπορούν πλέον ελεύθερα να μεταβιβάσουν, να πουλήσουν ή να κληροδοτήσουν τα κτήματά τους. Η ρύθμιση αφορά αγροτεμάχια που κατέχουν και καλλιεργούν επί δεκαετίες οι πολίτες δυνάμει διοικητικών πράξεων. Μιλάμε δηλαδή για παραχωρητήρια αγροτικών διανομών, αγροτικούς κλήρους, υποδείξεις εγκατάστασης από δημόσιες αρχές. Όλα αυτά λοιπόν που τους έδωσε το δικαίωμα στη γη, σε αυτή τη γη που κατέχουν τέλος πάντων. Να πούμε ακόμα ότι πρόκειται για χιλιάδες πολίτες όλη τη χώρα. Καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει δώσει το ελληνικό δημόσιο χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας και λύνεται κατά κάποιο τρόπο ένα θέμα. Από ότι δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να πούμε και για τις δηλώσεις που έκανε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο περιθώριο των εγγενείων του 3ου Μαΐου, με την ευκαιρία να το πούμε γι' αυτό στην Κηφισιά νωρίτερα σήμερα, δήλωσε ότι η κυβέρνηση δίνει πρακτικές λύσεις σε καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ανυπεράσπιστος πολίτης στις συναλλαγές του με το δημόσιο. Η ρύθμιση με την οποία μπαίνει τέλος σε παράλογες διεκδικήσεις ακινήτων από την πλευρά του δημοσίου είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις. Και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς δήλωσε από την πλευρά του ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει άμεσα μια σημαντική μεταρρύθμιση που βάζει τέλος σε μια πολυετή στρέβλωση.
1: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Η φάση των 16 ολοκληρώνεται σήμερα με τις αναμετρήσεις Αργεντινή-Αίγυπτος στις 7 και Ελβετία-Κολομβία στις 11. Στο μεγάλο ευρικό ντέρμπι η Ισπανία λήγησε την Πορτογαλία με 1-0, ενώ το Βέλγιο συνέδριψε με 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξασφαλίζοντας αμφότερες την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλου. Για να πάμε στον Δημήτρη Καϊμά να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, last dance τώρα ενός μεγάλου για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αποχαιρετά και το Μουντιάλ.
4: Εκτός συγκλονιστικού απρόβλεπτου, έτσι, με τον Ρονάλντο ποτέ δεν μπορεί να ξέρεις. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το επόμενο Μουντιάλ θα γίνει στην πατρίδα του. Πορτογαλία, Ισπανία και Μαρόκο. Οπότε ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να ξυπνήσει ο Ρονάλντο. Δεν έχει πει για το Μουντιάλ, το θεωρούμε ότι είναι δύσκολο. Σίγουρα θα παίξει, νομίζω, στο επόμενο Euro. Αλλά όπως και να έχει, 6 Μουντιάλ, έχει σκορέρει και στα 6. Είναι, νομίζω, μία από τις μορφές που έχουν σφραγίσει το ποδόσφαιρο με την παρουσία του στα Μουντιάλ που μιλάμε τώρα. Θα μπορούσε να πάει και ψηλότερα, αν είχε έτσι και περισσότερους έτσι ανάλογους συμπαίκτες.
1: Πάντως του κόστησε αυτή η ήττα. Είδαμε και τα βίντεο να περπατά μόνος του,
4: και θλιμμένος. Και πολλοί τον δωρούν, έτσι. Αλλά εγώ τους απαντώ, σαραντάριδες, ένα σαραντάρις να μπορεί να τα κάνει αυτά και να πέσει σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο, σίγουρα δεν είναι για να κορυδεύουμε επειδή σκάει ένα δάκρυ. Δεν είναι κακό στο κάτω-κάτω. Ναι. Ένα δάκρυ δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο άντρας κάποιος επειδή κλαίει. Τα λέω αυτά διαβάζοντας τα social media και πώς τον λουδωρούν. Σίγουρα μια πολύ μεγάλη μορφή του ποδοσφαίρου.
1: Και σε κάθε περίπτωση όλα αυτά επηρεάζουν και την ψυχολογία του αθλητή. Οπότε είναι λογικό να σπάνε και εκείνοι.
4: Περίμενε και κάτι παραπάνω. Να δει να έχει μια ακόμη πρόκριση.
1: Πάντως, για άλλη μια φορά, αυτό που λέμε για το φετινό Μουντιάλ είναι ότι είναι της έκπληξης πραγματικά. Και δεν ξέρω τώρα και στο ματς Βέλγιο-Ηνωμένες Πολιτείες τελικά κέρδισε η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Και αναφέρομαι και στην παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.
4: Ναι, κοίταξε. Πριν το παιχνίδι και πριν τα γίνουν όσα έγιναν μέσω τη παρέμβαση του Τραμπ και τον Ιφαντίνο να παίξει ένας ποδοσφαιριστής της Αμερικής που είχε δεχτεί κόκκινη κάρτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν φαβοροί. Γιατί αν είχαν δείξει ότι ήταν μια καλή ομάδα, ενώ το Βέλγιο λες ότι την παλεύει. Όμως εχθές δεν ξέρω αν αυτό που λέμε ήταν η θεία δίκη του ποδοσφαίρου, αλλά πολύ καλύτερο το Βέλγιο και πήρε πανάξια νίκη και μάλιστα στο τέλος έκανα και την πλάκα τους. Οι Βέλγοι χόρεψαν το χορό του Τραμπ μόλις τελείωσε το παιχνίδι για να πικάρουν τον πρόεδρο της Αμερικής, έτσι, για την... Αλλά εδώ ο Ιφαντίνο. Αν ήταν λάθος μία φορά ο Τραμπ για την παρέμβαση, λάθος τον Ιφαντίνο που είπε ναι και ανέρεσε την κόκκινη κάρτα του ποδοσφαιριστή.
1: Και σήμερα τι βλέπουμε?
4: Λοιπόν,
1: δεν ρωτάω τι να περιμένουμε, γιατί πραγματικά
4: νομίζω... Ναι. Κοίταξε, το Αργεντινή, Αίγυπτος, λες ότι είναι grande favori η Αργεντινή με τα χίλια. Όμως είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στο ακροτήρι στην παράταση. Και η Αίγυπτος από την άλλη έδειξε ότι είναι σκληρό καρύδι. Να δούμε έτσι αν θα είναι παιχνίδι μόνο για έναν ή θα κρατήσει το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Και το Ελβετία-Κολομβία νομίζω είναι μάλλον το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι. Μπορεί να μην είναι ομάδες που κεντρίζουν το ενδιαφέρον, αλλά είναι καλές ομάδες και νομίζω 11 ώρα το βράδυ αξίζει ο κόπος να το παρακολουθήσουμε.
1: Θα τα σχολιάσουμε μαζί και αύριο, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Εντάξει.
1: Εμείς μένουμε εκτός συνόρων και θα πάμε στη Γαλλία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με το τρίτο κύμα καύσωνα. Παράλληλα μένονται και οι πυρκαγιές στο νότο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει η Έλενα Λεβίζου από την αίσθητουσα σύνταξης. Έλενα.
5: Πάνω από 800 πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες στη νότια Γαλλία, κυρίως στην περιοχή των Ανατολικών Πυρηναίων, όπου 10.000 κάτοικοι και τουρίστες έχουν αναγκαστεί να εκενώσουν την περιοχή. Παράλληλα, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με το τρίτο κύμα καύσωνα από τις αρχές Ιουνίου, με τις θερμοκρασίες να αναμένονται λίγο χαμηλότερες από το προηγούμενο κύμα καύσωνα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι η χώρα είναι καταπονημένη από τις ψηλότερες αυτές θερμοκρασίες που αναμένεται σε κάθε περίπτωση να φτάσουν και πάλι τους 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Πολύ δύσκολες συνθήκες στη Γαλλία και είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες όλες αυτές τις εικόνες που μας περιέγραψες, Έλενα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, να έρθουμε όμως ξανά στα δικά μας, στο αστυνομικό δελτίο, γιατί είχαμε σκηνές από κινηματογραφική ταινία, οι οποίες εκτυλίχθηκαν το πρωί στην Αγία Παρασκευή, όταν η αστυνομία επιχείρησε να σταματήσει αυτοκίνητο για έλεγχο. Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, ακολούθησε καταδίωξη, όταν τελικά το όχημα κινητοποιήθηκε και μέσα σε αυτό, ηλιακού οκό, βρέθηκε σημαντική ποσότητα κάναβης.
6: Καλό μεσημέρι, 49 συσκευασίες συνολικού βάρους 61 κιλών και 250 γραμμαρίων τώρα μέσα στο όχημα βρέθηκαν και οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν και το ένα από τα δύο άτομα τα οποία ήταν στο αυτοκίνητο. Άλλος διέφυγε, το άλλο άτομο διέφυγε. Το νωρίς το πρωί έγινε σήμα από τους αστυνομικούς στην Αγία Παρασκευή να σταματήσει το όχημα. Το όχημα, όπως είπες, δεν σταμάτησε. Ακολούθησε μια καταδίωξη στα στενά της Αγίας Παρασκευής και σε μικρή απόσταση το όχημα κινητοποιήθηκε. Τότε οι αστυνομικοί προχώρησαν στη μία σύλληψη και είδαν βεβαίως και εντόπισαν βεβαίως και τη μεγάλη ποσότητα ινδικής κάναβης. Τώρα συνεχίζονται βεβαίως οι έρευνες για τον εντοπισμό του δευτέρου ατόμου, αλλά φυσικά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα άτομα αυτά προμηθεύτηκαν και η προμήθεια αλλά και η διακίνηση των ναρκωτικών, που επαναλαμβάνω ότι ήταν 61 κιλά και 250 γραμμάρια ινδικής κάναβης.
1: Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Zeppelin.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

Zeppelin 106,7. You wanna get out.

0: τώρα στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ως επέ...

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το ραδιόφωνο σου ως επελ.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο.